0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Κοσμοκομόκτο, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afrobeats vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θυμάμαι μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σήμερα και αυτά, παιδιά, να τα πείτε προς την Ασία μεριά, προς Βιετνάμ. Εκεί που ξέρετε, τα παιδιά από 7 μέχρι 13 χρονών ράβουν ρούχα, χαλιά, πλέκουν καλάθια και κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη κερδίζει 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1915 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο πασίγνωστος και πολύ αγαπημένος μας Έλληνας ηθοποιός. Σαν σήμερα επίσης πεθαίνει το 2003 ο Gregory Peck.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν, ραδιοθεραπεία, και ο Στίβεν Σπίλμπερκ είπε αυτό που όλοι λέμε, σιγά σιγά το ψιθυρίζουμε αλλά δεν το τηρούμε σχεδόν ποτέ. Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, αλλά όχι ως την τελευταία λέξη οτιδήποτε δημιουργικό. Δηλαδή να έχεις στο μυαλό σου ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, να την βάλεις να σου το κάνει για να διαλέξεις και να τροποποιήσεις το, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, το κάνει καλύτερο. Μην τη βάλεις στον αρχιβοκτόρο να σου κάνει μόνη της κάτι. Αυτό είναι κάτι που χάνεις εσύ τη δημιουργικότητά σου και πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα συνήθως φαίνεται κιόλας και είναι και λίγο κρύο σε όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή έχω ακούσει σπικάζ για διαφημιστικά σποτάκια, έχω δει φωτογραφίες, έχω δει λογότυπα. Εάν δεν το έχεις στο μυαλό σου πώς το θέλεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, τότε το αποτέλεσμα είναι ψιλοά.

ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Φέρι, γιατί του έδινε και τα μίνι. Το δικαστήριο είχε επισημαίνει ότι ο βοηθός γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και αφετέρου την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων κατά το θάνατο. Τώρα, βέβαια, διάμεταν ο βοηθός του και έπρεπε να του δίνει και τα μίνι για να μην παίρνει τα σκληρά, που υποτίθεται ότι και τα μίνι, ας πούμε, είναι ένας τρόπος για να μπει σε μια δικασία να κάνεις απεξάρτηση. Δεν ξέρω τι θα έκανε, αφού δηλαδή, άμα δεν του το έδινε ο βοηθός του, θα το έπαιρνε μόνος του. Okay, τώρα. Πια στα βγω και κούρευτο. Πια ψάξε να βρει ποιο φταίει και πού φταίει. Σημασία είναι, έχει ότι έφυγε ο άνθρωπος. Κρίμα και είχε τόσα πολλά να δώσει, τουλάχιστον σε αυτό για τον οποίο τον αγαπήσαμε, στην υποκριτική.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO Acropolis Radio 2026.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Να κλαις αυτούς που

Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο τα δείχνουν όλα κόκκινα. Η ανάγνωση του καιρού για το καλοκαίρι είναι αισιόδοξη να πω, γιατί εμείς θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ζεστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο πρώτος χάρτης μας δείχνει ότι το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος η Ελλάδα θα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τελεία. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάλυση. Έχετε το νου σας, θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι. Πού και πώς θα δροσιστείτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο καθένας μόνος του.

Μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια με χημικά πουλάει, λέει η ΤΕΜΟΥ. Τεράστιο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Τι λες? Πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ, λέει στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ΤΕΜΟΥ. 200 εκατομμύρια ευρώ κάνει την ημέρα το ΤΕΜΟΥ τζίρο στην Ευρώπη. Οπότε, παιδιά, δεν είδωσε τα αυτή τη. Και δεν νομίζω να ισχύουν όλα αυτά. Τα ΤΕΜΟΥ είναι λίγο δεύτερα σε ποιότητα κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με την τιμή τα οποία τα αγοράζεις, νομίζω είναι συμπαθητικά. Είναι, ίσως και να βγαίνει κερδισμένος ο καταναλωτής. Δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάστα, μπού και κούρευτο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

100,8 το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

και όχι μόνο καλοκαιρινή. Το κρυφό ελληνικό νησί που ξετραλαίνει τους Γερμανούς. Ποιο είναι το κρυφό, ρε παιδιά? Διάβασα. Το βρήκα τελικά. Είναι η Δονούσα. Είναι ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς και αδιερεύνητους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Μεγάλη γερμανική. Βρε, σε ποιον τα λέτε αυτά? Οι Γερμανοί πάνε στη Ρόδο και μένουν στο Ρόδος Παλάς με το βραχιολάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν, εκεί γαυτώνουν, εκεί τα αυτό. Όλα εκεί. Άμα τους ρωτήσεις τι έχει η Ρόδος, δεν έχουν να σου πούνε. Το ξενοδοχείο ξέρουν μόνο. Όχι μόνο για τη Ρόδο. Εκεί που πάνε, ξενοδοχείο, βραχιολάκι. Άιτς, βάιτς, πολύ τσάι. Δεν είναι τώρα. Σιγά μην ανακάλυψαν οι Γερμανοί τη Δονούσα. Σιγά τους ψαχμένους Γερμανούς που ανακάλυψαν τη Δονούσα. Μας τρελάνετε τώρα. Τίποτα. Η Δονούσα είναι όντως αυτό το ξεχωριστό νησί των μικρών Κυκλάδων, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είναι βραχιολάκι και ξενοδοχείο και ξύλο.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Hey, hey!

0: 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ. Εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, συνεπείς στο ραντεβού μας. Συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8. Να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Ναι, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τυχερές και τυχεροί, για σας το λέω. Ναι, τώρα τι. Δεν είσαστε. Τελειώνουν και τα σχολεία. Ποιος σας πιάνει.

Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πού αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός μας, για να ξεκινάμε την ημέρα μας ευχάριστα. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, του Αθηνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, στους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Εδώ από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Είπα πριν για τις, έτσι, από τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες. Ναι, ξέρω, επίτηδε εδώ πάνω. Το άφησα να το πω τώρα. Από την παραλία του Λουτρακίου, έτσι, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας, τώρα να το πω. Το μαϊστράλι μας και ο κύριος Κώστας που είναι εδώ και σήμερα. Παρασκευή σήμερα. Και μας περιμένει το Σαββατοκύριακο. Να μας εξυπηρετήσει όπως όλο το καλοκαίρι. Και τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο καθημερινή. Είναι καλοκαιρινές μέρες τέλος. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ναι, καλή συνέχεια. Τι υπάρχει πρόγραμμα το πρωί? Υπάρχουν ψώνια, υπάρχει γυμναστήριο. Α, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Αλλιώς πώς θα διατηρώταν σε φόρμα κύριος Κώστας, για πέστε μου. Όχι, την κυρία Κατερίνα δεν έχει στείλει ακόμα γυμναστήρα, αλλά πιστεύω να τα καταφέρει. Άμε. Όλα και όλα.

Να πω και μια καλημέρα στον φίλο μας τον Βλάση, τον Κότσι από τα Θήκια και στο, στη Πέγγι, εκεί με το στέκι της Πέγγις που έχουμε χάσει τα ίχνη τους. Και βεβαίως, βεβαίως αγαπάμε.

με πολύ ρυθμό. Να σηκωθούμε το πρωί να κάνουμε και εμείς την πρωινή μας γυμναστική κάτω από αυτούς τους ήχους μουσικής. Να μας,

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν και σήμερα για το σχολείο τους. Βεβαίως. Έτσι, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι καθοδόν για το σχολείο. Κουράγιο, τελειώνουν τα βάσανα. Ναι, ναι.

Καλημέρα βέβαια και για τα σχολικά λεωφορεία που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, οδηγούς, συνοδούς, καθηγητές, καθηγήτριες. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στα σχολικά του Home Educator εισαγωγή και φυσικά στα σχολικά του Telco.

Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το πρωινό και σήμερα και τι κάνετε την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε ευχάριστα την ημέρα σας. Εάν δεν την κάνατε ευχάριστα έτσι, δεν ξεκινάγατε ευχάριστα την ημέρα σας, εντάξει, δεν μπαίνατε τόσο συχνά στην παρέα μας. Γι' αυτό λέω.

Λοιπόν, τι λέγαμε, χτυπά ένα τηλέφωνο στα μάτια εδώ. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι μόλις επιστρέψουμε τη Δευτέρα, θα είμαστε στην καρδιά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Δηλαδή θα έχουμε διανύσει, θα έχουμε περάσει μαζί το 1/6 του καλοκαιριού. Αν υπολογίσουμε ότι κάθε μήνας είναι 2 κομμάτια του καλοκαιριού, από τα 6 όλο το καλοκαίρι είναι το 1, το πρώτο 15 μέρο. Πώς σκέφτηκα, Ρε, άμα θέλεις όλα τα σκέφτες. Τι να λέμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι εδώ και σήμερα Δημητράκης. Καλημέρα.

Α, για να δούμε τι λέει ο Δημητράκης. Πότε ήταν Δευτέρα, πότε ήρθε Παρασκευή, πότε θα ξυπνήσω σε γυροκομείο καμιά μέρα, χαμπάρι δεν θα πάρω. Σωστός, πολύ σωστός. Έχει δίκιο απόλυτο ο Δημητράκης ο Κομνηνός. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Αλλά το καφεδάκι, καφεδάκι ελληνικότατος με κλασικό φλιτζάνι, πολύ ωραίο άσπρο. Διπλός. Ναι, ναι, με φουσκάλες. Και το κουλουράκι το παραδοσιακό. Μπράβο Δημητράκη. Και νεράκι με το κλασικό ποτήρι του νερού. Ωραίος. Γεια σου ρε Μιτσάρα, γεια σου ρε Φιλαρακό. Έτσι, έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλό Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, να και ο κύριο Γιώργος εδώ είναι από το φρούνο και σήμερα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο, λέει ο Τζόρτζ από το φρούνο των Εξαμιλίων. Εδώ είναι ο Γιώργος. Ναι. Έχει δώσει σημεία ζωής από τα ξημερώματα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το φούρνο εκεί, σε όλο το team στο φούρνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκυριακό. Αμέ. Όλα και όλα. Να τα λέμε.

λέγαμε τον Γιώργο πριν. Εδώ μας έχει στείλει μήνυμα πολύ πριν την Ανατολή του Ηλίου σήμερα. Μας πρόλαβε ξύπνιους. Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλη την παρέα του Break FM που μας κρατάει παρέα εν ώρα εργασίας. Επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, στο φούρνο των Εξαμηλίων, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο για εσένα φίλε, με τα Super Donuts Στεφανάκης που γλυκένει στον κορινθιακό λαό και όχι μόνο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ότι γλυκένεις εδώ τους ακροάτες μας αυτά.

Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Κώστο Καρούνη που είναι και σήμερα εδώ, Κωστάκης. Πάντα, πάντα συνεπής. Με την Ανατολή του Ηλίου χέρι-χέρι. Αμέ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάκη. Να, καλημέρα και στην Αγγελική. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μας λέει καλημέρα στον κύριο Μπάμπη και στον κύριο Άρη. Τώρα ο Άρης εδώ είναι, το Μπάμπη που τον είδες, δεν ξέρω. Σήμερα είναι, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν ξέρουμε εμείς. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το Σάββατο είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την λευκοπάθεια. Η λευκοπάθεια είναι μια ανίατη πάθηση σε εκγεννηθείς. Αλήθεια, το ήξερα. Και Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού. Απίστευτο. Λοιπόν, και την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ένα τραγούδι, μάτια μου γλυκά, από Θέμη Αδαμαντίδη. Είναι ωραίο.

Είναι αυτό που λέει αγάπη, πιάνε τα από τα μάτια, μάλλον ναι. Α, έχει στείλει και γραμματάκια εδώ, το διαβάσουμε σε λίγο για να πάμε στις καλημέρες, γιατί είναι πολλές εδώ. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος, μετά την Ανατολή του λέει ο Γιάννης. Καλημέρα από Νεμαία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Με ασφάλεια πάντα, έτσι πρέπει. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκ μουσικών. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Σακελάρη. Ποιος είχα, μην το ξυπνήσεις, Τάσο, μην κάνεις φασαρία. Ναι, ναι. Δεν τον είδες χθες, τον πήρε ύπνος.

Να και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλή ακρόαση και καλή εκπομπή, φίλε Γιώργο. Γεια σου, ρε πρόεδρε. Καλημέρα στον πρόεδρο μας. Στον καλό μου φίλο τον Κώστα Δήμο, εκεί στο Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου. Που είχατε μια δυσάρεστη εξέλιξη χθες το βράδυ. Και το λέω αυτό γιατί τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 39χρονου Ουκρανού που είχε εξαφανίσει το Λουτράκι.

0: Nike ο Zip Up. Zip Up εδώ. Τι έγινε? Τι είναι αυτά ρε Γιώργα ρε? Όπα. Απίστευτο. Ωραίος ανεμιστήρας ρε φίλε. Απίστευτο. Τι μπορεί να εφεύρει ο άνθρωπος? Ελληνική πατέντα. Χωρίς κόστος. Και να δροσίζει το καλοκαίρι. Μπράβο Γιώργα ρε, μπράβο. Πού στο χωριό την έχουν ανακαλύψει αυτή, ναι? Η πατέντα. Καλημέρα με ένα έτσι πολύ όμορφο. Δεν είναι κατακόκκινο, έχει και ροζέ μέσα. Έχει μυστήριο χρώμα αυτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Τριαντάφυλλο πάντως, έτσι. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ο G-Pap εδώ στην παρέα μας. Και σήμερα ο Γιώργος Παπάς. Πάμε. Να και η Αγγελική 2. Καλημέρα, καλό που σου κου, Αγγελική 2. Από καρδιάς πολλές ευχές να είναι η μέρα σας γλυκιά και ευλογημένη. Καλημέρα, όμορφη και χαρούμενη Παρασκευή μας λέει. Πολύ ωραία, τέλεια, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ναι, ναι, με ένα φλιτζάνι που μέσα έτσι. Αντί να βγαίνει καπνός από τον καφέ βγαίνουν λουλούδια. Λελούδια, λελούδια. Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Γιώργο καλημέρα, δεν ξεχνάς τίποτα εσύ λέει. Αλλά ούτε εμείς σε ξεχνάμε. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ. Να το, έρχεται, έρχεται τραγούδι, έρχεται. Πάμε και στο Σακελάρι πριν πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Ζαχαρωτές καλημέρες φίλε Γιώργο, τελευταία μέρα σχολείου, έχει μπουγέλο σήμερα, μπα εδώ τα δικά μου παίξανε χθες. Ναι, πρωί απόγευμα. Καλημέρα στο κοπανατζή μας, ποιος ύπνος λέει? Εσύ πετάς λάσπη λέει μπροστά στον ανεμιστήρα. Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που διάλεξε τώρα η Αγγελική από το Βραχάτι. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Και λυπημένα μάτια μου του κόσμου ζωγραφιές.
0: Μπα, δεν προλάβαμε να το ακούσουμε μετά γιατί έχει περάσει και η ώρα, παιδιά. Δεν μιλάτε κι εσείς. Μια πασχημένη υπολογία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
4: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
8: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις, θα υπάρχει.
7: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel.
8: Θέλω για σένα,
7: ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτη στην ενημέρωση.
8: Με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτη στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο νέο χώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
1: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Έτσι έτσι, να φτάσαμε στην Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ήρθε και ο Άρης ο Κατσαβρέας που τον ψάχνατε. Ναι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας λέει. Γεια σου κύριε Άρη. Η Παρασκευή είναι σαν εκείνον τον φίλο που αργεί πάντα στο ραντεβού, αλλά όταν επιτέλους έρχεται ξέρεις ότι η βραδιά θα γίνει αμέσως υπέροχη, γεμάτη γέλιο. Την καλημέρα μου στην κυρία Αγγελική. Λοιπόν, καλώς ήρθες Άρη. Καλημέρα και στην πεθερά σου, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Όλα και όλα. Δεν μου λες βοηθάει καθόλου με τη σύνταξη ή την τρώει όλη μόνη της τα μπουζούκια? Λέω, ρωτάω ρε παιδιά, μην ξέρω. Με τις φίλες της δεν ξέρω που πάει. Στην παραλία εκεί για πίτσες, σουβλάκια.

Και πώς το λένε αυτό που χάθηκε στα εγγένεια. Τώρα σας πω κάτι. Ήταν ωραία εκεί. Στο Θράκας Καμώματα στην παραλία. Είναι φοβερά εκεί. Τον κύριο Σπύρο Κιζαριώτη.

Χαμός θα γίνει, χαμός. Την Πέμπτη Πέτρος Ιακωβίδης, το Σάββατο Πάνος Κιάμος. Μια χαρά. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα από τις μεγάλες πίσεις των Αθηνών, αφού όλοι οι καλλιτέχνες θα έρθουν εδώ κοντά μας.

Φίλε Αγγελική, θα έχουμε πάλι λέει καμιά κλήρωση. Θα δείξει. Να και ο Σταύρος εδώ που το ψάχνατε παιδιά, εδώ είναι σήμερα όπως ο λόγος. Να το πρωί είναι, αλλά τώρα το διάβασα το μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα στον ένα και μοναδικό παγκόσμιο αρχιταραμπεριτζή άρχοντα των FM. Επιτέλους Παρασκευούλα. Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους, μαθητές, καθηγητές, σχολικοκυλικιάρχες, σχολικοκαψιμιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα Σταύρο, καλώς ήρθες. Να σε καλά φιλαράκο μου. Ναι.

Να καλημερίσουμε εσάς που άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Και φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε, το φίλο μας το Χστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, που είναι και σήμερα κοντά μας. Γεια σου, ρε Χστάρα. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά, στο Συνοικισμό. Να μην ξεχνιόμαστε. Στο Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον το Γιάννη τον Αγγέλου με το σέτρα του. Γιαννάκη, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα? Νομίζω ότι την έχει σκοπανίσει πρωί πρωί σήμερα, έτσι. Έχει εκδρομούλα. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω, πω, πω.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει σήμερα. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ή θα βρέξει ή καλό καιρό θα κάνει, ένα από τα δύο. Λοιπόν, μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741110381.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. St. Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να καλημερίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν. Με την επιστροφή μας εδώ στο στούντιο ήρθε και ο φίλος μας ο DJ ο Πάρης. Για να τον ακούσουμε. Καλημέρα Πάρη.
1: Ναι, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να έχετε ένα όμορφο πουσουκού.
0: Να σε καλά Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ επίσης.

Λοιπόν, είπαμε Παρασκευούλα σήμερα. Είναι του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου παρακαλώ, μπράβο. Γιορτάζει ο Νούφριος, ο Νούφρης και η Ονουφρία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Μας τα είπε και πριν η Αγγελική αυτά. Να πούμε ότι η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και σήμερα, γιατί και χθες το ίδιο ήταν. Σταθερά. 6 και 2 πρώτα λεπτά. Η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 48. Διάρκεια της ημέρας και σήμερα 14 ώρες και 46 λεπτά, παρακαλώ. Μεγάλη μέρα, έτσι. Καλά, τι έγινε, παιδιά. Επίσημη έναρξη χθες στο Μουντιάλ ήταν με τη Σακυρά. Είναι τραγούδι, Σακύρα. Όχι, όχι, τραγούδι είναι. Θα το ακούσουμε, βέβαια, σε λίγο.

0: Να πάμε λίγο στο γράμμα της Αγγελικής. Ναι, με. Για να μην το ξεχάσουμε μετά, είναι και Παρασκευή σήμερα και ποιος το θυμάται από Δευτέρα. Σε ένα μικρό χωριό για μήνες δεν είχε πέσει ούτε μια στάλα βροχής. Τα χωράφια είχαν ξεραθεί. Οι κάτοικοι, μην έχοντας άλλη ελπίδα, αποφάσισαν να κάνουν λιτανία. Μια Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ξεκίνησε η λιτανία. Ναι. Κατά τη διάρκεια της πομπής, ο ιερέας παρατήρησε ένα μικρό παιδί να κρατά σφιχτά μια πολύχρωμη ομπρέλα και το ρώτησε: «Παιδί μου, γιατί έφερες ομπρέλα? Ο ουρανός είναι καθαρός». Και το παιδί απάντησε: «Μα αφού προσευχόμαστε για βροχή, δεν θα έρθει».
1: Ωραίος ο μικρός.
0: Ο ιερέας είπε συγκινημένος στους χωριανούς του: «Δείτε την πίστη του παιδιού. Δεν αρκεί μόνο να ζητάμε από το Θεό, αλλά και να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει». Εκείνο το απόγευμα τα σύννεφα μαζεύτηκαν και άρχισε να βρέχει δυνατά. Η προσευχή μας έχει δύναμη όταν συνοδεύεται από εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό. Με αγάπη Χριστού Ψυχοφέλη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο σου. Αμέ. Μπράβο σου, λέμε.

Λοιπόν, πιστεύω να καταλάβατε έτσι γιατί πήγε το τραγουδάκι, γιατί κατέφτασε μέσω Ιταλίας, μέσω Ιγουμενίτσας, στο λιμάνι της Πάτρας και από εκεί στη Μεσογείο, το γνήσιο ιταλικό ψαράκι. Με ωραία καρτούλα σήμερα. Όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα με αγάπη, υγεία, ελπίδα, χαρά, αισιοδοξία και δύναμη μας λέει. Καπουτσινάκι, ε! Ωραία τριαντάφυλλα. Α, τυχερή, τυχερή. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα, σου φέρνω το πρωινό σου καφεδάκι με καρδούλα επάνω στο καϊμάκι. Αμέ. Και λουλουδάκι πάνω στο καϊμάκι. Και ένα μπουκέτο λουλούδια. Έτσι, έτσι είναι λοιπόν. Αμέ. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέμε το... με το καθιερωμένο τριανταφυλάκι.

Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τη Σακύρα τώρα. Μπουρνα Μποϊ, Δάι Δάι, FIFA World Cup

0: FM.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Με όλα αυτά που ακούσαμε, ακούσαμε και τη Σακύρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον καιρό μας, να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, θα έρθει βροχή, έρχεται βροχούλα, έρχεται σήμερα. Ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει πρόσχερη αλλαγή του καιρού σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, 12 και 13 Ιουνίου, με τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά, ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Εντάξει, περάσαμε ένα δεκαήμερο όμως, αρκετά καλοκαιρινό, δεν έχετε παράπονο. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, που βαθμία θα ενταθούν και τις θερμές ώρες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και μετά το απόγευμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Ανατολικής Θερεάς και πιθανόν της Ηπείρου θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 26 βαθμούς. Από 20 έως 33 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Από 16 έως 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ στην Ήπειρο θα είναι από 15 έως 26 βαθμούς. 20 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 15 έως 31 βαθμούς στην Κρήτη. 17 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 30 βαθμούς στα Οδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ. Ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς με βαθμία ενίσχυση σε ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θα πάμε σε τραγουδάκι, ναι. Λοιπόν. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, αφού επιστρέψουμε τα αποδυτήρια, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε.

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
10: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
9: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
11: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
12: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.
14: Break FM 100,8.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Του καλού φαγητού. Την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Κοντά σας και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 11. Να πάμε σε τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες μας, να δούμε τι πέσει. Ελληνίδου στα κόκκινα.

ραδιοφωνική οικογένεια. Κοντά σας και σήμερα λοιπόν μέχρι 11. Να πάμε σε τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες μας, να δούμε τι πέσει. Ελληνίδου στα κόκκινα.

Yes. Για πάμε να δούμε πρώτα τι παίζει εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται και εντός των συνόρων. Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, ναι, σήμερα έχουμε και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ευρώπη. Λοιπόν, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι στην Αργεντινή και είναι οριακά πάνω από το 0. 2 βαθμούς πάνω από το 0 αυτή την ώρα στην Ισουάιο στην Αργεντινή. Ενώ η υψηλότερη, παρακαλώ, τώρα σιγά θέλω να την κάνει υψηλή, ούτε πάνω από τις 30 δεν είναι, 29 βαθμούς αυτή την ώρα και είναι στο Χάντ. 27 βαθμοί διαφορά δηλαδή. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα και θα τα δούμε όλα κατά την πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, 2 βαθμούς στην Ισουάια στην Αργεντινή, όπως είπαμε, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη είναι 10 ακριβώς αυτή την ώρα, έτσι. Στο Όσλο με αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 14 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι με λίγα συννεφάκια. 15 έχει στις Βρυξέλλες με ψυχάλες τώρα. 15 στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός εδώ. 16 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 βαθμούς στο Σαν Φραντσίσκο. 16 βαθμούς στο Ανταρίβο. 16 βαθμούς στο Άμστερνταμ. Ψυχαλίζει τώρα εκεί. ...18 βαθμούς τώρα στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια... ...19 βαθμούς στο Βουκουρέστι με βροχή... Είδατε λοιπόν, δεν θα βρέχει μόνο εδώ σήμερα... ...αλλά βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη έχει βροχή... Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 20 βαθμούς... ...και πιο συγκεκριμένα 24 βαθμούς αυτή την ώρα... ...στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία... ...24 βαθμούς στη Νέα Υόρκη... 25 βαθμούς στο Βέλεμ στη Βραζιλία, 26 βαθμούς στη Χονολούλου, παρακαλώ, αυτή την ώρα, 27 βαθμούς στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία, 27 βαθμούς στις Μπαχάμες και πιο συγκεκριμένα στο Νασάου και 29, όπως σας είπα πριν, και είναι η ψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Χάν. Αυτές λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, οι θερμοκρασίες που έχουμε. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ με τις δικές μας θερμοκρασίες. Α, ωραίο τραγουδάκι, βάλε ο DJ.

Είναι, είναι στα κόκκινα αερία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στις θερμοκρασίες, έτσι. Ωραία. Για πάμε να τη δούμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες έχουμε. Σε ό,τι αφορά εδώ στην περιοχή μας, όχι μόνο τώρα, αλλά τι περιμένουμε και τις επόμενες ώρες της ημέρας και τις επόμενες μέρες για να δούμε τι θα γίνει και με την προχούλα, έτσι. Έρχεται πάντως, μην αγχωνέστε και μην ανησυχείτε. Θα μας επισκεφθεί σήμερα. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σακελάρι, έχουμε καινούριο γονίδι, να ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Όλο καινούριο. Και με ωραίο τίτλο. Εντάξει, θα τα ακούσουμε αργότερα.

Λοιπόν, εδώ για τις επικίνδυνες αποστολές επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των σύνορων. Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή την ώρα, τι περιμένουμε για τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά τι περιμένουμε, φίλες και φίλοι, και τις επόμενες μέρες.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στο 1989, στο μακρινό 1989. 12 Ιουνίου του 1989 είχαμε ισχυρές χαλαζοπτώσεις με ζημίες στη Δυτική Αχαΐα, παρακαλώ. Ωλαλά. Oh,

0: Για να έρθουμε στο σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ, έχουμε βεβαίως, έχει αρχίσει η βροχούλα από τα δυτικά και πιο συγκεκριμένα από την Ήπειρο και το Τρίστενο Ιωαννίνων έχει αρχίσει και ψυχαλίζει εκεί. Βροχή που αργότερα λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα μας. Να είμαστε έτοιμοι για ένα βροχερό διήμερο, σήμερα και αύριο. Εντάξει, όχι πολύ, μην τρελαθούμε κιόλας, καλοκαίρι είναι. Αλλά η καλοκαιρινή βροχούλα είναι πάντα λίγο περίεργη. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, στους 29 θα φτάσει σήμερα εκεί, ενώ στην Αθήνα είναι στους 28 αυτή την ώρα, στους 32 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην Παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος είναι στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Υπάρχει την προειδοποίηση για καταιγίδα στην περιοχή μας. Αυτά τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν, αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 2 το μεσημέρι και αναμένεται βροχή περίπου στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, είπαμε στους 26 βαθμούς σήμερα, αυτή την ώρα, στους 31 θα φτάσει σήμερα, βροχερός ο καιρός όμως. Αύριο θα πέσει κι άλλο στους 27, επίσης βροχερός ο καιρός, αλλά από την Κυριακή αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Με σκαμπανεβάσματα θερμοκρασία, αλλά με ηλιοφάνεια πάντα. Στους 30 βαθμούς την Κυριακή, στους 32 τη Δευτέρα και την Τρίτη, στους 31 θα πέσει τη Τετάρτη, στους 29 θα πέσει την Πέμπτη, στους 28 θα πέσει την επόμενη Παρασκευή, στους 27 και στους 28 θα πέσει το επόμενο Σαββατοκυριακό. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Λοιπόν, αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στην ώρα, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ένα πολύ όμορφο, τελείως διαφορετικό θέμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 10.

0: ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have the power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια μας λέει, πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, ενώ και σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 11. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς το ραντεβού μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, όπως έλεγε το τραγούδι πριν, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Και νομίζω ότι ήρθατε πάνω στην ώρα, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για ωραία πράγματα. Είναι δυνατόν όταν μιλάς για παιδιά για να μην είναι ωραία τα πράγματα? Άλλη μόνο. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τα παιδιά? Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στο Public Συντάγματος η παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου της κυρίας Ίας Κοσιόνη, «Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ». Ωραίος τίτλος. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι των media, άνθρωποι του βιβλίου, συνεργάτες και φίλοι της συγγραφέως. Ναι, καλά ακούσατε, έτσι, συγγραφέως. Γιατί η κυρία Κοσιόνη, εκτός από δημοσιογράφος που όλοι τη γνωρίζουμε, είναι και συγγραφέας. Όλοι αυτοί λοιπόν βρέθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη σύγχρονη παιδική ηλικία, τη σχέση των παιδιών με τα social media, την αυτοεικόνα, την αποδοχή και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση του βιβλίου, και επειδή όλοι μας και εμείς ως γονείς περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, επικοινωνήσαμε με την κυρία Κοσιόνη και τη ζητήσαμε να τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Φυσικά και δέχτηκε. Και την ευχαριστούμε πολύ για που την έχουμε σήμερα κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Κοσιόνη, καλημέρα σας και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και βέβαια δέχτηκα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να κάνω αυτές τις ωραίες κουβέντες σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Πόσο μάλλον μαζί σας, καθώς έχω και μια καταγωγή από τον μπαμπά μου εγώ από εκεί.
0: Α, πολύ ωραία. Από πού?
1: Από την Εμαία είναι ο μπαμπάς μου.
0: Α, χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το νέο βιβλίο της κυρίας Κοσιόνη. Δηλαδή είχαμε και άλλο αυτό. Τι σειρά έχει?
1: Είχε προηγηθεί, ναι, ένα ακόμη βιβλίο παιδικό. Ναι. Το όνομά του ήταν, ο τίτλος του ήταν «Μία άλλη ιστορία». Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχα κάνει πριν 2 χρόνια μία απόπειρα να φέρω τον κόσμο των ειδήσεων λίγο πιο κοντά στα παιδιά. Ή μάλλον το αντίστροφο, να φέρω τα παιδιά λίγο πιο κοντά στον κόσμο των ειδήσεων. Μέσα από ένα λοιπόν παραμυθάκι, πραγματικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού και στις ανάγκες της οικογένειας, είχα συστήσει τον δύσκολο χώρο μας, τον χώρο των ειδήσεων, στην παιδική ηλικία, μέσα από μια γλυκιά ιστορία. Ναι. Και μέσα από πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ξανά σε όλη την Ελλάδα, έτσι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούσαμε, να εξηγήσουμε γιατί κανείς ουσιαστικά πρέπει να νοιάζεται. Όχι γιατί πρέπει να ανοίγει το κουτί και να βλέπει ειδήσεις ή να μπαίνει στο ίντερνετ και να διαβάζει ειδήσεις, αλλά γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται για τον κόσμο γύρω, με στόχευση βεβαίως να δημιουργήσουμε υπεύθυνους ενήλικες. Και αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξεκινά από την παιδική ηλικία.
0: Αυτό ήταν δηλαδή που σας έκανε να ασχοληθείτε και με τη συγγραφή βιβλίων και ειδικά των παιδικών? Γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κάποιος αυτή την ηλικία, έτσι.
1: Αλλά είναι πάρα εσείς, πολύ εσείς περισσότερο. Δεν ήταν αυτό. Ναι. Ήταν το γεγονός ότι έγινα εγώ μητέρα. Ήταν το γεγονός ότι ανέπτυξα ενστικτοδός, όπως κάθε άνθρωπος που γίνεται γονιός, ένα κώδικα επικοινωνίας με τα παιδιά. Είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω τις ιστορίες. Ασχολούμαι με τις ιστορίες, τις αληθινές ιστορίες βέβαια, όπως βάθησα και στο πρώτο μου δελτίο τις ειδήσεις. Και κάπως έτσι μπήκα σε διαδικασία να επικοινωνήσω και να γίνει και αποδεκτός ο λόγος μου από τα παιδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρώτος κριτής κάθε συγγραφικού μου εγχειρήματος είναι το ίδιο μου το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά είναι δύσκολο να μιλήσεις με παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ένα πολύ απαιτητικό κοινό. Αποσπάται η προσοχή τους πάρα πολύ εύκολα. Άρα τι θέλουν? Θέλουν μηνύματα, θέλουν συμβολισμούς, θέλουν φαντασία, θέλουν παραμύθι. Θέλουν να σου μεταφέρεις σε έναν κόσμο μαγικό, στο δικό τους κόσμο. Αν καταφέρεις να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, γίνεσαι αποδεκτός. Διαφορετικά τα ματάκια τους και τα αυτάκια τους στρέφονται κάπου αλλού.
0: Και εσείς ως μαμάδες το έχετε αυτό περισσότερο, γιατί βλέπω και τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου είναι μικρά. Είναι πιο κοντά στη μαμά τους, οπότε είναι πιο εύκολο να περάσετε κάτι στα παιδιά.
1: Εντάξει, νομίζω και οι δύο γονείς μπορούν να το κάνουν. Οι μπαμπάδες μπαίνετε πιο γερά από μια ηλικία και πάνω, κατά τη γνώμη μου. Αλλά η παρουσία πάντα και των δύο γονιών είναι καθοριστική καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό το δεύτερο βιβλίο, ναι, αν το πρώτο ήρθε έτσι από μια προσωπική μου έμπνευση και μια ανάγκη μου να εκφραστώ με διαφορετικό τρόπο, θέλω να πω ότι αυτό το δεύτερο βιβλίο ήρθε μετά από αίτημα. μετά από αίτημα γονιών. Ήρθαν λοιπόν αρκετοί γονείς, καθώς συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα τα τελευταία δύο χρόνια, και μου λέει: κυρία Κοσιώνη, εσείς που είστε τώρα σε αυτό το χώρο της ενημέρωσης, μήπως και μπορείτε να γράψετε τίποτα για το θέμα των social media για παιδιά μικρής ηλικίας, διότι δεν υπάρχει τίποτα. Έκατσα λοιπόν, έκανα μία έρευνα να δω πραγματικά αν υπάρχει κάποιο βιβλίο, αλλά σε στήλη παραμυθιού, όχι σε στήλη διδάγματος, κουνάω το δάχτυλο, που να προετοιμάζει τα παιδιά για αυτόν τον κόσμο, και συνειδητοποίησα ότι πράγματι δεν υπήρχε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Και πραγματικά, για σκεφτείτε το δηλαδή, μία μέρα απλώς τα παιδιά μας παίρνουν στα 11, στα 12, στα 10, δεν ξέρω πότε επιλέγει ο κάθε γονιός, παίρνουν ένα κινητό στο χέρι και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία εκπαίδευση. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μου. Γεννήθηκε κάπως έτσι ένα παραμυθάκι πάρα πολύ τρυφερό, πάρα πολύ γλυκό, αλληγορικό, με στόχο να αποτελέσει την εισαγωγή των παιδιών σε αυτόν τον κόσμο, στη λάμψη του, αλλά και στους κινδύνους του. Και δεν θα βρείτε σε αυτό το παραμύθι ένα αφήγημα από το οποίο βγαίνει κάποιο δάχτυλο να μαλώσει κανέναν, ή ένα αφήγημα που δαιμονοποιεί, δεν είναι κήρυγμα δηλαδή. Είναι ένα κείμενο τρυφερό, με φαντασία και συμβολισμούς. Είναι ένα κείμενο που δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις social media, κι όμως διατρέχεται από όλες εκείνες τις έννοιες που έχουν μπει τόσο βαθιά στη ζωή των παιδιών, αλλά και των δικών μας ζώων: το like, το hate, το σχόλιο, αποδοχή, απόρριψη, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ανεβάζω, κατεβάζω. Και όλα αυτά υποβοηθούμενα από μια μοναδική εικονογράφηση της Κλέρις Μπαρόλα, που έχει λειτουργήσει ενισχυτικά έτσι στα κρυφά μηνύματα του βιβλίου, δημιουργούν ένα πολύ τρυφερό αποτέλεσμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ επίκαιρο, όπως είπατε και εσείς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα παιδιά σήμερα μας βάζουν τα γυαλιά σε ό,τι αφορά τις γνώσεις. Είπατε ότι, εντάξει, ανάλογα την ηλικία που θα επιλέξει ο γονιός, αλλά νομίζω ότι επιλέξει να επιλέξει ο γονιός με τους συμμαθητές τους στο σχολείο που πηγαίνουν, αλλάζουν απόψεις και όταν έρχονται στο σπίτι φέρνουν καινούργια στοιχεία που απορούν και οι γονείς που τα μαθαίνουν αυτά τα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος του γονιού έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολος πια και πολύ πιο σύνθετος. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου, εμείς που μεγαλώναμε στην ΕΜΕΑ και τρέχαμε στα μπέλια που προσπαθούσαν οι γονείς μας να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, γιατί αυτές ήταν δυσκολίες, όχι αυτές που περνάτε εσείς τώρα. Συμφωνώ από τη μία. Από την άλλη, σήμερα έχουμε μια γενιά γονιών η οποία μεγαλώνει χωρίς να έχει τα skills, χωρίς να έχει τις ικανότητες ουσιαστικά. Οι περισσότεροι γονείς είναι παιδιά της αναλογικής εποχής. Είχαμε κασέτες, είχαμε βιντεοκασέτες.
0: Έτσι,
1: δεν είχαμε ούτε YouTube, ούτε Netflix, ούτε social media, ούτε τίποτα. Άρα μιλάμε για μια γενιά η οποία πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά της στην εποχή των αλγορίθμων, σε μια εποχή αδιάκοπης έξεσης, δημόσιας έξεσης, σύγκρισης. Καμία προηγούμενη γενιά δεν χρειάστηκε να εξηγήσει, ας πούμε, τη διαφορά μεταξύ της δημοσιότητας από την αξία ενός ανθρώπου. Δηλαδή, αν έχεις παραπάνω like, έχεις περισσότερη αξία, και αν έχεις λιγότερα like, έχεις λιγότερη αξία. Ή ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, μεταξύ της δημόσιας προσοχής, του να τραβάς την προσοχή από την αγάπη. Επειδή τραβάς περισσότερη προσοχή, έχεις περισσότερα views, σε αγαπάνε περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Εγώ αυτό το βιβλίο θέλω να γίνει ένα μικρό εργαλείο, αν γίνεται, στις εργαλειοθήκες κάθε οικογένειας. Μία μικρή βοήθεια, αν θέλετε, μέσα σε ένα πρόβλημα που έχει προσθεθεί, είτε το θέλαμε είτε δεν το θέλαμε, στη ζωή όλων μας. Και είναι ένα βιβλίο που δεν ανοίγει, αν θέλετε, μόνο τη συζήτηση για τη σωστή χρήση των social media, αλλά ανοίγει τη συζήτηση για την αποδοχή, ότι πρέπει να δεχόμαστε τα παιδιά μας όπως είναι. Για τη μοναξιά, τα παιδιά μας είναι συχνά μόνα τους. Είναι με τόσο κόσμο, είναι μέσα σε κόσμους ψηφιακούς και επικοινωνούν με αμέτρητους ανθρώπους, όμως είναι μόνα συχνά για την ανάγκη να ανήκουμε, για το βλέμμα των άλλων, αλλά νομίζω κυρίως για το βλέμμα που στρέφουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Και ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα παιδιά μας είναι αυτό. Να τα μαθαίνουμε να μεγαλώνουν με αυτογνωσία, με αυτοσεβασμό, αγαπώντας τον εαυτό τους και αποδεχόμενα τη μοναδικότητά τους.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται σε γονείς που θα το διαβάσουν και θα απευθύνουν στα παιδιά τους, ή μπορούν και τα παιδιά συγχρόνως να υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση?
1: Όχι, απευθύνεται απολύτως σε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά όμως μπορεί να μην πιάσουν εύκολα. Και αυτός είναι ο στόχος, να μην πιάσουν εύκολα το βαθύτερο μήνυμα. Οι γονείς θα το πιάσουν όμως και θα βοηθήσουν τα παιδιά τους με βοήθημα αυτό το βιβλίο και θα τα κατευθύνουν προς το να πιάσουν τα βαθύτερα νοήματα. Δηλαδή το αγοράκι του βιβλίου, είναι δύο οι πρωταγωνιστές, είναι αγοράκι και ένα αρκουδάκι. Το αγοράκι του βιβλίου λαχταρά να αποκτήσει αυτό το αρκουδάκι και όταν το αποκτά θέλει από τη χαρά του να το εκθέσει δημόσια, να το παρουσιάσει σε όλους, να το δείξει σε όλους. Παίρνω κάτι και θέλω να το δείξω. Αυτό το παιδάκι, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, εκπροσωπεί κάθε παιδί που θέλει να νιώσει αρεστό και αποδεκτό. Και το αρκουδάκι από την άλλη, που είναι ο δεύτερος πρωταγωνιστής, το υποκείμενο δηλαδή αυτής της έκθεσης, είναι εκείνο που τελικά χαίρεται ή πληγώνεται από την αποδοχή ή τη μία αποδοχή των άλλων. Δηλαδή, τι κάνει το παιδάκι, παίρνει τον αρκούδο, κάνω λίγο spoiler, δεν πειράζει.
0: Όχι,
1: τον ανεβάζει στα σύννεφα. Ναι. Τον ανεβάζει στα σύννεφα γιατί θέλει να τον δείξει και να τον θαυμάσει όλος ο κόσμος. Όταν όμως ο κόσμος αρχίζει και βλέπει το αρκουδάκι, άλλοι το θαυμάζουν, άλλοι δεν τον θαυμάζουν. Άλλοι τον αποθεώνουν, άλλοι τον κοροϊδεύουν. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα της δημόσιας έκθεσης. Αυτό λοιπόν το παιδί μπορεί να μην το καταλάβει αμέσως. Θα νιώσει όμως αυτό που νιώθει το αρκουδάκι όταν το κοροϊδεύουν, όταν κάποιος το περιγελά, όταν κάποιος το χλεβάζει. Ο γονιός θα το καταλάβει. Και θα μπορέσει να εξηγήσει το παιδί. Εγώ τι θέλω, θέλω τα παιδιά να νιώσουν τι σημαίνει όλο αυτό. Να μπουν να καταλάβουν τι σημαίνει εκθέτω κάποιον δημόσια. Τι σημαίνει με αποδέχονται ή δεν με αποδέχονται. Και στη συνέχεια θεωρώ ότι αυτά θα είναι, θα είναι εργαλεία τα οποία θα βγάλουν κάποια στιγμή μέσα από την ψυχούλα τους για να αντιμετωπίσουν αύριο μεθαύριο τις όποιες προκλήσεις. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον.
0: Τι άλλο θα συναντήσουμε μέσα στο βιβλίο?
1: Θα συναντήσετε υπέροχες εικόνες. Τα παιδιά λατρεύουν τις εικόνες. Η Κλέρι Μπαρόλα έχει κάνει μια φανταστική και φαντασιακή, πολύ παραμυθένια εικονογράφηση. Θα δείτε μια πολύ φρέσκια, ένα πολύ φρέσκο βιβλίο. Ένα βιβλίο που χαίρεσε να κρατάς χάρη στην πολύ σύγχρονη προσέγγιση της Lebby Publications. Η Lebby Publications είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος, ένας νέος εκδοτικός οίκος. Το ξεκίνησε ο Γιώργος Λεμπέσης, ένας πολύ τάλαντος άνθρωπος ο Γιώργος, τον οποίο και ήθελα να στηρίξω. Θα μπορούσα να είμαι σε οποιοδήποτε μεγάλο εκδοτικό οίκο. Θέλησα να στηρίξω μια νέα προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που επίσης με πολύ νέους συνεργάτες κάνω μια εξαιρετική δουλειά. Και βέβαια μέσα σε αυτό το βιβλίο κανείς θα δει μια εκδοχή δική μου που ίσως δεν του περνάει από το μυαλό με τίποτα.
0: Ωραία. Η Σία Κοτσόνη ήρθε για να μείνει στο χώρο της συγγραφής ή μπορεί να συνδυάσει και τα δύο, να συνδυάσει και τη δημοσιογραφία και τη συγγραφή?
1: Καταρχάς δεν θέλω να διεκδικήσω τον τίτλο του συγγραφέα, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ βαρύ. Είμαι δημοσιογράφος, θα είμαι δημοσιογράφος. Αυτό που κάνω είναι ως δημοσιογράφος ένα συγγραφικό εγχείρημα και θέλω από το δικό μου πεδίο, από το δικό μου πεδίο γνώσεων να μπορέσω, αν γίνεται, να βοηθήσω παιδιά και οικογένειες. Το πρώτο μου βιβλίο λοιπόν ήταν για τις ειδήσεις και γιατί κανείς πρέπει να νοιάζεται για τον κόσμο γύρω του. Το δεύτερο είναι για τα social media και τη δημόσια έκθεση των παιδιών μας. Το τρίτο, ορίστε, θα σας το αποκαλύψω, που θα έρθει προσεχώς, θα αφορά στα fake news. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη αγωνία αυτή των γονιών και όχι μόνο των γονιών. Πώς ξεχωρίζουμε στην εποχή μας το αληθινό από το ψεύτικο. Την αλήθεια από το ψέμα, το fake από το original και ούτω καθεξής.
0: Και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη.
1: Δεν ξέρω αν θα το κάνω για πάντα. Σίγουρα θα το κάνω όσο έχω τις δυνάμεις και τη διάθεση να προσπαθώ να προσεγγίσω αυτό το απαιτητικό κοινό που λέγεται παιδικό κοινό.
0: Ωραία. Με πολλή αγωνία θα περιμένουμε και το νέο βιβλίο, γιατί είναι ένα θέμα τα fake news που μας έχουν απασχολήσει και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο συζητήσεων το τελευταίο διάστημα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε βέβαια κάποια στιγμή να έρθετε και στην Κορινθία εδώ να παρουσιάσετε το βιβλίο σας. Μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπωλεία?
1: σε όλα τα βιβλιοπωλεία και αν τυχόν κάποιο βιβλιοπωλείο δεν το έχει, σίγουρα μπορεί να το ζητήσει κανείς και να του το φέρουν, να το παραγγείλουν και να του το φέρουν. Υπάρχει και online σε διάφορα καταστήματα διαδικτυακά ή σε μεγάλα βιβλιοπωλεία που έχουν τα προϊόντα τους online. Να μην κάνω διαφήμιση, μπορεί κανείς να το αναζητήσει με ένα Google Search αν θέλει να το κάνει και διαδικτυακά.
0: Αρκεί που σ' αγαπώ.
1: Με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω να είμαι κοντά σας από Σεπτέμβριο με την πρώτη ευκαιρία. Άλλωστε είμαστε πάρα πολύ κοντά και θα χαρώ να περάσω και μια βόλτα από τα μέρη του μπαμπά μου να πιούμε και κανένα κρασάκι.
0: Πολύ ωραία. Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ, ο τίτλος. Είναι κάτι, μια φράση που τη λένε οι γονείς σε καθημερινή βάση στα παιδιά.
1: Το «Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ» ήταν η πιο δυνατή ατάκα αυτού του βιβλίου. Όταν ψάχναμε τίτλο, είπαμε ότι αυτός είναι. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε πολύ, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μείνει στα παιδιά. Ότι αρκεί να σε αγαπούν εκείνοι που έχουν αληθινό ενδιαφέρον για σένα. Ναι, οι γονείς είναι μεταξύ αυτών. Να αρκεί να σε αγαπούν εκείνοι που σε αποδέχονται όπως κι αν είσαι, ανεξάρτητα από την εικόνα σου, από τα ρούχα σου, από το πώς ξύπνησες το πρωί, από το αν είσαι σε εισαγωγικά επιτυχημένος ή σε εισαγωγικά αποτυχημένος. Και πάνω απ' όλα, ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μάθουμε στα παιδιά μας να μπορούν να κοιτάζουν στον καθρέφτη και να λένε «αρκεί που με αγαπώ εγώ, αρκεί που μαθαίνω να σέβομαι τον εαυτό μου, να τον εκτιμώ, να τον αποδέχομαι και δεν πά να λέει όλος ο κόσμος ό,τι θέλει».
0: Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες, γιατί δεδομένως και της εμπειρίας που έχετε αποκτήσει από την παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων τόσα χρόνια και από την δημοσιογραφία, τα λέτε τόσο όμορφα και θα μπορούσατε να μιλάτε ώρες κι εσείς όπως κι εγώ. Όπως κι εγώ
1: αυτό
0: τα ξεκινάω.
1: Είναι σίγουρο, οπότε πρέπει να με κόψετε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να βοηθήσει. Είναι ένα θέμα επίκαιρο. Θέλω να θυμίσω ότι σύντομα θα ισχύσει και η απαγόρευση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για τα social media για τα παιδιά άνω των 15 ετών. Δεν ξέρω αν είμαι υπέρ ή κατά, δεν έχω καταλήξει μέσα μου. Όμως σίγουρα νομίζω ότι αυτό το βιβλίο και οι συζητήσεις που θα κάνουμε γύρω από αυτό θα λειτουργήσουν ενισχυτικά σε αυτή τη δημόσια συζήτηση που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ. Εγώ είμαι υπέρ βέβαια, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες βρίσκουμε και τα παραθυράκια πιο εύκολα από ό,τι βρίσκουμε τα θέματα.
1: Δεν ξέρω, η απαγόρευση είναι κάτι γενικώς που εμένα προσωπικά μου σηκώνει την τρίχα σε τέτοια θέματα. Αλλά δεν ξέρω. Αφήστε να το συζητήσουμε από κοντά όταν με το καλό βρεθώ στην Ελλάδα.
0: Ωραία, θα χαρούμε πολύ. Κυρία Κοσιόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλή
1: μια
0: συνέχεια και
1: καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία, ό,τι για κάνετε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Να λοιπόν που μας είπε ευχάριστα πράγματα κυρία Κουσιώνη, μας είπε ότι είναι για την ΕΜΕΑ, πατριώτησά μας λοιπόν. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο λόγος εσάς στα βιβλιοπωλεία. «Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ» ο τίτλος. Το νέο βιβλίο, το νέο παιδικό βιβλίο της κυρίας Σίας Κουσιώνη, μας είπε πολύ ευχάριστα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, που αξίζει φίλες και φίλοι να τα ξανακούσουμε και να τα ξανακούσουμε κάποια στιγμή σε επανάληψη. Πάμε γρήγορα στο time out και επιστρέφουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: Για μας λέει, πολύ ωραία. Δεν πιστεύω να έχετε κουραστεί να τα ακούτε αυτά.
1: Λέω τώρα.
0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Η εκπομπή μας πλησιάζει το τέλος της. Ναι. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει και περνάει και πολύ γρήγορα. Και κυλάει και πολύ γρήγορα, μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, τι να σου. Μακάρι να ξέρω. Να και φίλοι μου, οι Τασιέρου στέμε εδώ. Έχεις την καλημέρα από μένα, λέει, και τη μαμά μου. Και να έχεις, λέει, την ευχή της και να έχεις υγεία. Κυρία Μαρία μου, αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου κυρία Μαρία Ρουστέμη, κάποτε με την τηλεόραση δεν υπήρχε εκδήλωση που να μην τη συναντήσω. Τώρα μου έχει λείψει εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, να την προσέξει τη μαμά σου Στασία και να ξέρει ότι την αγαπάω πολύ, έτσι. Ναι. Τώρα το μήνυμα, συγγνώμη.

0: είπαμε και χθες έτσι. Με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τίμησε τον προστάτη του Άγιο Λουκά, τον ιατρό των Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία Κορινθίας. Στην Κορίνθου ήρθε για μια ακόμα φορά και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, ο κ. Νικόλαος Καραλής. Λοιπόν, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για το αναπηρικό κίνημα της Κορινθίας. Σήμερα είναι του Αγίου Λουκά, είναι γιατρός ο οποίος είναι και προστάτης του Συλλόγου των Ατόμων με Αναπηρία.
2: Τον προστάτη του Άγιο Λουκά, τον ιατρό, γιόρτασε το Σωματείο Αμαίου του Νομού Κορινθίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κορίνθου.
1: Βρεθήκαμε εδώ πέρα σήμερα όλοι μαζί και η μεγάλη χαρά που είναι για εμάς, είδα πράγματι τα παιδιά που ήρθαν όλα από τις δομές, μπήκανε μέσα στην εκκλησία, κοινωνήσανε, πήραν τον άρτο τους και αυτό θέλουμε. Δηλαδή τι θέλουμε, θέλουμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Ώστε σήμερα ήρθαν μέσα στην εκκλησία, είδε και ο κόσμος τα παιδιά αυτά και έχω πει κατ' επανάληψη έχουν και αυτά το δικαίωμα στη ζωή. Έχουν και στην εκκλησία και στην καφετέρια εδώ να πίνουν καφέ, έχουν και στην εργασία, έχουν και στην εκπαίδευση, έχουν παντού. Έτσι προσπαθούμε να βγάλουμε τα παιδιά προς τα έξω, διότι το έχουν ανάγκη. Εκείνο που είπα και χθες το βράδυ στο ΕΚ που τελειώνασαν εκεί πέρα τη γιορτή, η ΕΚ τάξη που τελείωσε, έκαναν παράπονα οι γονείς ότι τι θα γίνουν τα παιδιά από εδώ και πέρα τώρα. Καλώς πήγαινε στο ΕΚ, από εδώ και πέρα τι θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, ώστε να βρουν τα παιδιά και αυτά μία εργασία δεν είναι για τα χρήματα, είναι για την απασχόληση. Διότι το άτομο όταν απασχολείται πρέπει να ξέρετε ότι του δίνει ζωή. Άκουσα εδώ πέρα στη συνέντευξη που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, έχουν προσλάβει κάπου 65 άτομα με αναπηρία στο Δήμο. Μπράβο του. Τώρα έχει γίνει μια νέα προκήρυξη για τους Δήμους, θα πάρουν άλλα 1000 άτομα. Πιστεύω ότι θα προσλάβουν και άλλα άτομα για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένα παιδιά, για να μπορέσουν και αυτά να ευχαριστηθούν στη ζωή τους. Ιδαλλιώς θα κλειστούν στα σπίτια τους και εκεί θα κλαίνουν τον πόνο τους. Χρόνια πολλά και του χρόνου πάντα με υγεία και ο Άγιος Λουκάς να είναι πάντα βοήθειά μας και να είναι δίπλα μας.
3: Σήμερα το Σωματείο ΑΜΕΑ ΠΕ Κορινθίας βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο. Ο σκοπός που σήμερα βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί γιορτάζουμε τον προστάτη του Σωματείου μας, τον Λουκά τον γιατρό. Να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους εδώ, καλεσμένους και μη, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που παρευρέθη, όπως βλέπετε είχαμε πάρα πολύ κόσμο, τον Εφηρέο Βάθλο, τον Ευθύμιο και τον Άγιο Γιώργο που ήρθαν τις δομές. Πήγαν όλα καλά, ήταν εδώ και ο Διευθυντής της Αστυνομίας, ο κ. Ανασόπλος, τον ευχαριστώ, όλοι προσκεκλημένοι όσοι μπορούσαν ήρθανε, Περιφέρεια, Δήμος, τους ευχαριστώ όλους, να είναι όλοι καλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, 11 του Ιούνιου, είμαστε πάντα στον Άγιο Νικόλαο και γιορτάζουμε τον προστάτη μας. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους.
4: Μετά από πρόσκληση του Προέδρου των ΑΜΕΑ Κορινθίας, βρισκόμαστε κι εμείς εδώ στην λειτουργία και την ορτοκλασία. Ο Θεός να τους χαρίζει υγεία σε αυτούς, αλλά και στους ανθρώπους που είναι δίπλα τους και τους προστατεύουν. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε δίπλα τους, βέβαια σίγουρα βοηθώντας σε ό,τι ανάγκες υπάρχουν. Να ευχηθώ και πάλι να έχουν υγεία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμπαρίσταται εκεί που μπορεί. Τις καλύτερες ευχές μου. Χρόνια πολλά.
5: Έτσι και εμείς παρευρεθήκαμε εδώ, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Σωματείου ΑΜΕΑ εδώ της Κορίνθου, στον εορτασμό της μνήμης του Οσίου Λουκά του Ιατρού, ο οποίος είναι και προστάτης των ΑΜΕΑ, και δώσαμε το παρόν μας, όπως και πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο, τιμώντας έτσι και τη μνήμη του ο Αγίου, αλλά και το Σωματείο των ΑΜΕΑ, οι οποίοι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια και φάνηκε και σήμερα από την πολύ μεγάλη συμμετοχή η οποία υπήρχε. Εμείς, σαν Δήμος Κορινθίων, επειδή είμαι και αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, να πω ότι με ιδιαίτερη περηφάνεια έχουμε καταφέρει και έχουμε προσλάβει 65 άτομα με ΑΜΕΑ, με άτομα με ειδικές ικανότητες, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν και είναι στο πρόγραμμα αυτό, εργάζονται στο Δήμο, πέρα από τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, και αυτό ίσως να έχει και πιο μικρή σημασία, είναι ότι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προσφέροντας υπηρεσίες. Πολλοί από αυτούς δουλεύουν και σε εξωτερικές εργασίες, αλλά και σε εσωτερικές, αποδεικνύοντας και στην πράξη ότι είναι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες. Δεν είναι με ειδικές ανάγκες. Το επαναλαμβάνω αυτό, ότι αυτές οι περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων πρέπει να τους στηρίζουμε και αυτό κάνουμε σαν Δήμος. Ταυτόχρονα να πούμε ότι βοηθάμε και στα καινούργια γραφεία, τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε ότι είναι Πιλαρινού 22 των ΑΜΕΑ, τα ιδιόκτητα, και μπράβο τους, και στηρίζουμε έμπραχτα κάθε προσπάθειά τους γιατί το αξίζουν. Χρόνια πολλά για την ημέρα.

Αυτά λοιπόν από τον εορτασμό του προστάτη των ατόμων με αναπηρία, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, και τον εορτασμό εχθές με την αρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, δάρει το πένθος και για τον Νίκο Οικονομόπουλο και για τον Σταμάτη Γονίδη και πολλούς άλλους ακόμα καλλιτέχνες και για μας που τον γνωρίσαμε. Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η απώλεια του μάνατζερ Ηλία Παπαζαφυρόπουλου. Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο η είδηση του θανάτου του γνωστού μάνατζερ Ηλία Παπαζαφυρόπουλου. Ο Ηλίας ήταν για πολλά χρόνια μάνατζερ του Σταμάτη Γονίδη και του Νίκου Οικονομόπουλου, αλλά και πολλών άλλων μεγάλων ονομάτων της νύχτας. Η θλιβερή είδηση γνωστοποίησε μέσα από τα social media ο γνωστός μουσικός Παναγιώτης Τόλιας, ο συμπατριώτης μας. Γράφει ο Παναγιώτης: «Καλό ταξίδι, καλέ μου φίλε Ηλία. Υπήρξε μοναδικός στο είδος σου, για μένα αντικατάστατος. Τίμιος. Βοήθησε πάρα πολλούς και πολλές στον καλλιτεχνικό χώρο, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά ποτέ σου δεν έκανες εξαιρέσεις. Μακάρι να ακολουθήσει το δικό σου παράδειγμα και η σημερινή μάνατζερ και καλλιτεχνική παραγωγή. Προσωπικά σε ευχαριστώ για όλα. Πάλεψες γενναία ως την τελευταία στιγμή αθόρυβα». Γράφει ο καλός μας φίλος, μουσικός, συμπατριώτης μας Παναγιώτης Τόλιας. Η δημοσιογραφική μας ομάδα εκφράζει την οικογένειά του τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Καλό ταξίδι, Ηλία. Καλό παράδεισο, φίλε μου. Χαιρετισμούς στον κοινό μας φίλο τον Παπαράτσι. Και πάμε να ακούσουμε και στα μάτια Γονίδη το ολοκαίνουριο, που νομίζω δεν προλάβει να τα ακούσει. Είναι ολοκαίνουριο και παίζει και πρώτη φορά εδώ στο Break FM. Άρε Ηλία. Ωραίος, ήταν πολύ ωραίος μάγκας. Ντόμπρος. Και όχι πονηρός. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Λοιπόν, είχα σκοπό να κάνω την αποφώνηση. Χρωστάω και το τραγούδι στη Ζαχαρούλα, αλλά μόλις πληροφορήθηκα μια άσχημη κυβερνήτηση. Ακούστε αυτό, από τα αγαπημένα μου. Τότε ως ραδιοπειρατής, πριν 45 χρόνια.

0: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Αναγνωστάκης. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, όπως το συνάντησα και εγώ σήμερα στο διαδίκτυο.
1: Γνώρισε τη δόξα, τραγούδησε δίπλα στους μεγαλύτερους λαϊκούς δημιουργούς της εποχής του και χάρισε στο κοινό επιτυχίες που έμειναν αξέχαστες. Κι όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Α, και δεν έφυγε τώρα το είδα, αλλά γράφουνε πάλι τώρα, δεν ξέρω γιατί το έχει ανεβάσει πάλι τώρα. Τέλος πάντων, ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ήξερα ότι είχε φύγει ο Πέτρος Αναγνωστάκης.

Λοιπόν, ας κλείσουμε πάνω στον Πέτρο Αναγνωστάκη. Θα ακούσουμε και το τραγούδι της Ζαχαρούλας που εμφανίστηκε. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου του Ανθρώπου Παύλου και το οποίο στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, του 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχαριστία γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι από Δευτέρα, αφού μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Που ξέρετε, κάπου μπορούμε να βρεθούμε Σαββατοκύριακο. Τόσες δράσεις είναι. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και κλείνουμε με το τραγουδάκι που διάλεξε η φίλη μας Ζαχαρούλα που εμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό. Από εμάς, bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye!

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Παρασκευής, 12η μέρα του Ιουνίου, τι όμορφα που έχει κυλήσει αυτός ο μήνας των διακοπών. Και λέω αυτός ο μήνας των διακοπών γιατί να ξέρετε ότι για πάρα πολύ κόσμο έχει αλλάξει λίγο το καλοκαίρι και οι συνήθειες του καλοκαιριού. Πολλοί κόσμος ζητάει άδεια και τον Ιούνιο για διακοπές. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος ζητάει και άδεια τον Ιούνιο για τις διακοπές, γιατί όλα είναι και πιο εύκολα και λίγο πιο φτηνά και η εξυπηρέτηση είναι καλύτερη, να σας πω ότι σήμερα που είναι Παρασκευή και είναι χαλαρή μέρα και μιλάμε για τις πλανητικές επιρροές, θα δούμε πώς τα ζώδια πάνε διακοπές και τι ακριβώς κάνει κάθε ζώδιο, ποια είναι τα χούγια κάθε ζωδίου για την περίοδο των διακοπών. Όλα αυτά λοιπόν με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Okay, πάμε να τα δούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Εντάξει, πάμε να τα δούμε όλα παιδιά, χαρακτηριστικά θα ξεκινήσουμε από τους κριούς και θα το πάμε έτσι χαλαρά και ωραία μέχρι τους ηχθείς.

Τα ζώδια λοιπόν πάνε διακοπές, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, και θα ξεκινήσουμε με τους κρυούς, που φυσικά και θέλει να κάνει διακοπές οπουδήποτε, αρκεί να περιλαμβάνουν κολύμπι και βέβαια πολύ αδρεναλίνη. Ο κρυός είναι το ζώδιο που αγαπάει πάρα πολύ τη διάρκεια των διακοπών να έχει οπωσδήποτε περισσότερη αδρεναλίνη. Και φυσικά το ιδανικό μέρος για τον κρυό είναι μέρος το οποίο έχει να κάνει με αναρριχήσεις, έχει να κάνει με πολύ ωραίες θάλασσες, καλοτάξιδες, έχει να κάνει και λίγο με τον κίνδυνο. Οπότε θα έλεγα ότι σίγουρα στην παρέα του θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που επίσης έχει την ίδια έτσι τρέλα με τα θαλάσσια σκι, με τις αναρριχήσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων που πραγματικά κάνουν την περίοδο των διακοπών λίγο πιο περιπετειώδη. Οπότε αν θέλετε πολύ αραλίκι και ξενοδοχείο και καφισιό, μην πάτε με ένα κρυό διακοπές, γιατί ακριβώς το αντίθετο θέλει εκείνος.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και πάμε τώρα στον Ταύρο, ότι ο Ταύρος είναι ακριβώς το αντίθετο από τον Κριό, δηλαδή πάει σε μέρη με παραλία και άμμο και κάθεται αναπαυτικά. Η δε παραλία πρέπει να διαθέτει απαραίτητος καφετέρια, μια ταβέρνα, όπου εκεί θα μπορεί να αφήσει την ξαπλώστρα του, να απλώσει το κορμάκι του και να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί. Και βέβαια αυτός, ο Ταύρος, αν πάτε μαζί του διακοπές, το ιδανικό για αυτόν είναι όλη την ημέρα ξάπλα, να μην κάνει απολύτως τίποτα και να τον υπηρετούν όλοι γύρω. Αλλά θα έλεγα ότι αν θέλετε το αντίθετο, δηλαδή περιπετειώδεις διακοπές, δεν θα περάσετε καλά με ένα Ταύρο. Αν είστε κι εσείς λίγο του ραχατιού της ξεκούρασης και του τα θέλω όλα μπροστά μου και δεν θέλω να κάνω απολύτως τίποτα στις διακοπές, τότε βουρ με τον Ταύρο διακοπές φέτος το καλοκαίρι.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: www.breakfm.gr.

Και πάμε στους διδύμους για να σας πω ότι ο δίδυμος φυσικά θέλει να πάει οπουδήποτε έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν τον νοιάζει αν είναι βουνό ή θάλασσα, αρκεί να έχει κόσμο. Πάντα ο δίδυμος επιλέγει πολύ συχνά στα μέρη για τις διακοπές. Αν του πείτε δηλαδή να πάτε σε ένα νησί που δεν έχει κόσμο, ούτε να το δει ούτε να το ακούσει. Από την άλλη, θέλει να έχει και ακροατήριο. Δηλαδή, με τίποτα δεν θέλει να παραμείνει μόνος του κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είναι ο άνθρωπος όπου θα έχει και πάντα μπόλικο χρονομιλία στο κινητό του και όταν θα φύγει από τις διακοπές, να σας πω ότι θα τους χαιρετάει όλους, από τον ξενοδόχο, από τον εστιατόρα, θα έχει κάνει παντού φιλίες, δηλαδή δεν θα είναι απλά και τυπικά στις διακοπές αυτό που λέμε ναι, γεια σας, ήρθα παρήγγυλα, φεύγω, θα πιάνει κουβέντα με όλους και θα κάνει και παρέες και φιλίες. Είναι ο πιο κοινωνικός του ζωδιακού και στις διακοπές αυτό δεν το ξεχνάει με τίποτα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις...

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Διακοπές, φίλες και φίλοι, και ζώδια σήμερα το θέμα μας. Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Είναι το σου έχω νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι καρκίνοι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο καρκίνος, αν δεν έχει οικογένεια, θα πάει με τη μαμά του και τον μπαμπά του διακοπές. Έχω να σας πω. Από την άλλη, θέλει να έχει σύντροφο οπωσδήποτε. Του αρέσουν οι οικογενειακές διακοπές, οι χουχουλιάρικες διακοπές. Δεν τρελαίνεται για τον πάρα πολύ κόσμο. Του αρέσουν επίσης και οι πολύ μοναχικές παραλίες. Θα έχει πάντα μαζί του βιβλία, ξυπνάει πρωί, προετοιμάζει το πρωινό. Θα κοιμήθει επίσης πάρα πολύ νωρίς το βράδυ. Του αρέσει να ανακαλύπτει όμορφα μέρη, ωραίες ταβερνούλες, ήσυχα μέρη. Τέλος, ο καρκίνος μπορεί να πάει όλη του τη ζωή στο ίδιο μέρος που πέρασε τις διακοπές του όταν ήταν παιδί, γιατί αυτό του ξυπνάει και τις πιο ωραίες του αναμνήσεις. Είναι το πιο ρομαντικό ζώδιο και έχει στις διακοπές.

Και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι τα χούγια του Λέοντα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εάν πηγαίνει με τον αγαπημένο του ή την αγαπημένη του στις διακοπές, θα θέλει να πάρει μαζί του οτιδήποτε είναι χλιβάτο. Πρώτα απ' όλα θα σας πάει σε χλιβάτα ξενοδοχεία αν είναι άντρας. Αν είναι γυναίκα, αγαπάει τα χλιβάτα ξενοδοχεία. Η χαρά του επίσης είναι να αγοράζει δώρα και για φίλους και για γνωστούς και για τον άνθρωπο που είναι μαζί του. Γενικά περνάς ωραία με το Λέοντα στις διακοπές, ακόμα και αν σε πάει και στο πιο έτσι περίεργο μέρος του κόσμου, θα βρει τρόπο και θα είναι και πολύ γενναιόδωρος κατά τη διάρκεια των διακοπών, όχι μόνο απέναντι στο τέρι του, αλλά και απέναντι σε όλους, από τον ξενοδόχο, από τον άνθρωπο που θα του αφήσει τον μπουρμπουάρ, που θα τον σερβίρει, μέχρι τους πάντες. Γενικά με το Λέοντα οι διακοπές είναι ένα χλιδάτο όμορφο ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία.
9: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

και πάμε να δούμε πώς περνάει ο Παρθένος στις διακοπές, οπότε να έχετε λάβει τα μέτρα σας. Αν είστε λοιπόν με κάποιο Παρθένο ή αν είναι ο φίλος σας ή η φίλη σας Παρθένος και θέλετε να πάτε μαζί του διακοπές, να ξέρετε ότι επιλέγει πάντα ασφαλή μέρη, ότι του αρέσει να είναι όλα τακτοποιημένα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Μήνες πριν πρέπει να είναι κλεισμένα όλα, το ξενοδοχείο. Θα πάρει και τα δικά του καθαριστικά, αυτά τα ξέρουμε, τα σαμπουάν του, την οδοντόπαστα, τα απολυματικά του. Θα καθαρίσει πάρα πολλές φορές όλο το δωμάτιο, θα το απολυμάνει και γενικώς προτιμάει διακοπές που περιλαμβάνουν και ξεναγήσεις σε αξιοθέατα, σε μουσεία και γενικά. Αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο τις διακοπές όπου επιμορφώνεται ταυτόχρονα και όχι μόνο ξεκουράζεται. Να κλαις αυτούς που δεν...

να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

Πάμε να δούμε τώρα πώς περνάει στις διακοπές του ένα ζυγός. Ο ζυγός του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει μαζί με κάποιον άλλον διακοπές. Γενικώς η μοναξία δεν του αρέσει καθόλου. Θέλει στο δωμάτιο να υπάρχει ένας πολύ ωραίος καθρέφτης, να περιποιείται τον εαυτό του. Είναι ένας σύντροφος που δεν είναι και πολύ αποφασιστικός, οπότε πρέπει να έχει κάποιον που να αποφασίζει για αυτόν. Από την άλλη, θα έλεγα ότι αν πάτε με ένα ζυγό διακοπές και καταφέρει να πάει διακοπές, θέλει να περάσει πάρα πολύ καλά, θέλει να και ο ίδιος και οι άνθρωποι που είναι μαζί, δεν του αρέσει καθόλου η γκρίνια, δεν του αρέσει καθόλου η μιζέρια, θέλει γενικώς την αισθητική πλευρά των διακοπών να την αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά όσοι είναι γύρω του περνάνε υπέροχα.

Και πάμε τώρα να δούμε το Σκορπιό. Ο Σκορπιός θα επιλέξει να πάει διακοπές σε ένα μέρος που δεν τον έχουν πληγώσει, που δεν τον έχουν στραβοκοιτάξει, όπου δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο εναντίον του. Και με λίγα λόγια, αν έχει αλλάξει, θα έλεγα 3-4-5 αποφάσεις, θα πω ότι γενικά θέλει να ζήσει διακοπές με έναν άνθρωπο που θα ξενυχτήσει, θα ξεφαντώσει, θα μεθύσει, θα κάνει πολύ σεξ. Του αρέσει πλούσια νυχτερινή ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είναι προφανές ότι είναι σχεδόν τρελός από ζήλια ή τρελή από ζήλια κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δεν θα περάσετε καλά μαζί του ή μαζί της, αν είστε από αυτούς που μιλάνε πολύ και κάνουν κοινωνικές επαφές, γιατί θα ζηλεύει κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να ζήσετε στο έπακρο το πάθος, ναι, θα πάτε διακοπές με ένα Σκορπιό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
13: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr.

Και πάμε στον Τοξότη, όπου θα έλεγα ότι αυτός, έτσι, ο μεγάλος φιλόσοφος του Ζωδιακού, δεν έχει σημασία αν θα πάει διακοπές μόνος ή με παρέα, θα βρίσκεται στην κοσμάρα του. Θα έλεγα δεν το προβληματίζει πολύ να μην ξέρει τη γλώσσα του μέρους που θα πάει, δεν τον ενδιαφέρει να επικοινωνήσει και με κανέναν. Αν τον πετάξει, θα έλεγα, στο πιο απίθανο μέρος, θα επιβιώσει. Μπορεί να επιβιώσει κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Επίσης να σας πω ότι οι τοξότες είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν ένα σακίδιο στον νόμο και να φύγουν και χωρίς να έχουν κανένα δίπλα τους. Υπό αυτή την έννοια, μην το δένετε και κόμπο ότι θα περάσετε μαζί του συντροφικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι εντελώς ανεξάρτητος.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς, όπου εγώ καιρός πρέπει να γκρεμιστεί κανένας φούρνος για να πάει διακοπές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα και μάλιστα τόσο πολύ στον εργασιακό του χώρο.

0: πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς, όπου εγώ καιρός πρέπει να γκρεμιστεί κανένας φούρνος για να πάει διακοπές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα και μάλιστα τόσο πολύ στον εργασιακό του χώρο, όπου δεν υπάρχει χειρότερο από το να πάρει μαζί του το λάπτοπ, το κινητό και όλη την ώρα να μιλάει με mail, με τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που πραγματικά θα πρέπει να αφήσει λίγο πίσω να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γενικώς, ο εγώ καιρός θα σας πάει και σε μέρη με πρεστής. Σε μέρη όπου θέλει να δείξει και τη χλειδί, θέλει να δείξει και τον πλούτο. Γενικά, είναι άνθρωπος που δεν θα αφήσει πίσω καθόλου τη δουλειά. Δεν θέλει λίγο θα περάσετε ξένια στις και να μιλήσετε διακοπές με έναν εγώ καιρό.
1: Έλα.

και να κλείσουμε με τους υδροχόους και τους ηχθείς. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι υδροχόοι πάνε διακοπές σε μέρη που δεν πάει ο πολλής κόσμος, και αυτό από πεποίθηση και από ιδεολογία. Δηλαδή, δεν του αρέσει να πηγαίνει εκεί που είναι εκεί που λένε όλοι ότι θα πάνε. Του αρέσει να βρίσκεται αλλού. Αρέσκονται σε πρωτότυπες, σε πρωτοποριακές διακοπές, σε εναλλακτικές, περίεργου τύπου διακοπές αυτοί οι τύποι. Και να πάμε και στους ηχθείς, όπου σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι με τους ηχθείς το να πας διακοπές είναι μια ατέλειωτη φαντασίωση. Θα έλεγα ότι μπορεί να σου αναπτύξει και πάρα πολλές κοινωνικές θεωρίες για τις διακοπές. Μπορεί να σου πει ότι έχει ένα όνειρο μες στο μυαλό του για τις διακοπές, γενικά ονειροβατή. Αν θέλεις να κάνεις διακοπές με έναν ηχθή, να είσαι προετοιμασμένος ή να είσαι προετοιμασμένη απόλυτα ότι θα ζήσεις το όνειρο, από την άλλη όμως δεν θα ζήσεις τίποτα απτό, τίποτα πραγματικό. Όλα θα είναι σαν σκηνοθεσία μέσα στο μυαλό του. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο διακοπές και ζώδια. 12 του μηνός και Παρασκευή. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε, δεν είναι Παρασκευή και 13. Δοκάρι και έξω, που λένε και ποδοσφαιρικά, με ποδοσφαιρικό όρο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, τόσο έχω νέα, ανανεώνει το ραντεβού του εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα την επόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα, και το μότο μας. Προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας, τους πολύτιμους εαυτούς μας. Να είστε καλά όλοι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσίγκο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι μία.
1: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741110381.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι. Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. St. Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αθηνά Κλίμη μαζί σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενοι που το Σαββατοκύριακο είναι πλέον γεγονός και φυσικά θα είμαστε παρέα για ένα δύο γεμάτο μουσική και viral θέματα για να μπούμε καλά, για τα καλά παιδιά, συγγνώμη, στο Weekend Mode. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back παιδιά και τα νέα που βλέπω εδώ πέρα στο TikTok με πολλές επιτυχίες και πολλά τραγούδια που κάνουν έτσι το σουσού τους. Όπως είναι το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου που έχει ξεπεράσει παιδιά τα 40.000 δημοσιεύσεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε τραγούδι. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο που μας έχει προκαλέσει εντύπωση. Και το Σπάστετα της Αναστασίας βρίσκεται σταθερά στη νούμερο 1 στο Spotify. Και είδαμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε βίντεο που έχει γίνει viral με 30.000 likes. Επιστρέφω λοιπόν να σα το αποκαλύψω ελάχιστα λεπτά. Να σας κρατήσω και τίποτα για μετά. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Αναστασία, σας έταξα. Αναστασία, σας έχω. Η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά. Αποκάλυψη και στο Γρηγόριο Αρναούτογλου του περνούσε μια φάση. Όμως με το σπάστετα, το νέο της τραγούδι έχει κάνει πάταχο. Και μάλιστα είδαμε και πρόμο του τουρ της, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Στη Λαϊκή, κυρίες και κύριοι, όπου ο κόσμος ξετρελάθηκε που την είδε με μίνι σόρτς και τρούξ να κάθεται και να μοιράζει και κεράσια και στα φύλλα. Κάποιο σαρδάμ τέλος πάντων σήμερα, αλλά παιδιά, εγώ δεν πντοούμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Τίποτα δεν μας ρίχνει κάτω, ούτε ο Δίας, ούτε η Παντσέλινος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και μας κατέστρεψε με τα πονερά της, ούτε τίποτα.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
10: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
9: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
11: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com.
0: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
14: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Be Viral Radio Show.

Τα τηλεοπτικά νέα είναι γεγονός, πιστεύω πλέον, όπως και η Eurovision 2027, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαίωσε λοιπόν η Ελλάδα την παρουσία της και στην επόμενη διοργάνωση. Ήταν κάτι το τυπικό, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, να πω σε αυτό το σημείο το ότι έχουν δει αρχή στα Eurovision fan pages να βάζουν polls με το ποιους ανθρώπους θέλουμε να δούμε στη Eurovision να μας εκπροσωπούν του χρόνου. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά παιδιά, ο χρόνος κυλάει και πολύ γρήγορα.

Τα τηλεοπτικά νέα είναι γεγονός, πιστεύω πλέον, όπως και η Eurovision 2027, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαίωσε λοιπόν η Ελλάδα την παρουσία της και στην επόμενη διοργάνωση. Ήταν κάτι το τυπικό, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, να πω σε αυτό το σημείο το ότι έχουν δει αρχή στα Eurovision fan pages να βάζουν polls με το ποιους ανθρώπους θέλουμε να δούμε στη Eurovision να μας εκπροσωπούν του χρόνου. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά παιδιά, ο χρόνος κυλάει και πολύ γρήγορα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες πάρα πολύ στο TikTok. Αυτό το τρεντ, παιδιά, που έχουμε κάνει όλοι, όπου λέμε μία λέξη με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Πιστεύω ότι όλο το καλοκαίρι αυτό θα κάνουμε. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και έχω και μία στεναχώρια, αλλά θα σας την αποκαλύψω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Είναι από αυτά τα νέα της επικαιρότητας που είναι για ανθρώπους που αφορούν έτσι τη showbiz και το Hollywood, που μας κάνουν και στεναχωριόμαστε που και που. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να τα πούμε αναλυτικά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: People have every power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO Acropolis Radio 2026.
11: Be Viral Radio Show.

Περάσαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα θα σας μιλήσω για στενοχώρια μετά, θα σας τα αποκαλύψω όμως όλα σε λίγο. Προς το παρόν θυμίζω ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, με το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπας και φτιάξει διάθεση, βρε αδελφέ. Μπας και μπούμε στο Σαββατοκύριακο με καλύτερο mood και όχι με χωρισμούς που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια.

Είναι γεγονός, παιδιά. Τίτλοι τέλους για Ariana Grande και Ethan ή Ethan, όπως το προφέρουν οι περισσότεροι. Slater. Ο αθόρυβος χωρισμός μετά από 3 χρόνια σχέσης. Τι να πω, παιδιά. Η διάσημη pop star παραμένει επικεντρωμένη τουλάχιστον στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδία Eternal Sunshine. Έχουμε εδώ πέρα δει και Έλληνες που έχουν πάει στη συγκεκριμένη περιοδία, αγαπημένους συναδέλφους, και ταυτόχρονα ετοιμάζεται έτσι και για τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει στο κομμάτι της ηθοποιίας. Ούτως ή άλλως την είχαμε δει να πρωταγωνιστεί και σε πολύ μεγάλη σειρά που έκανε επιτυχία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Το Wicked λοιπόν, που θα τη δούμε κιόλας ξανά, ήταν το μέρος της γνωριμίας του συγκεκριμένου ζευγαριού. Εμείς ελπίζουμε ό,τι καλύτερο και στους δύο. Εν τω μεταξύ, εγώ μιλάω όλες και είναι μπατζανάκια μου. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραδείγμα.

0: Palacio, Golden Sun, Coconi, Pitts Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
1: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
0: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.gr, το πόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthosnews.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά. Κρατάω τα τελευταία μου όπλα έτσι για το τέλος, κυρίες και κύριοι. Με Δέσποινα Βανδύ και Μελίνα Νικολαίδου που τρεντάρουν στα social media με την εταιρεία καλλιντικών που έχουν. Και μάλιστα αποκαλύψαν ότι λαντσάρουν και νέα έτσι προϊόντα την επόμενη εβδομάδα. Η Μελίνα Νικολαίδου λοιπόν τρεντάρει όμως και για άλλο λόγο, γιατί θεωρούν ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Dua Lipa. Θέλω να κάνουμε και ένα poll σε αυτή την εκπομπή λίγο πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή για σήμερα. Στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε Μελίνα ή Dua. Μοιάζουν ή δεν μοιάζουν? Αναμένω τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλώς οχόντων των πραγμάτων, γιατί τη φωνούλα μου δεν τη βλέπω πολύ καλά. Όχι πλάκα κάνω, εννοείται θα είμαστε εδώ πέρα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Κουκούν.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Πρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα

0: στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
0: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε μέσω της εβδομάδας.
1: Και ο μήνας έχει 11, τι κάνεις?
0: Όλα ξεκινήσανε καλά.
1: Τα πες όλα, ε. Τα έχεις προετοιμάσει αυτά για να τα πεις, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς δηλαδή. Μόνο
0: όχι,
1: κοπανιά.
0: Είναι έμφυτα.
1: Είναι φυτά, α.
0: Είναι έμφυτα, καλά.
1: Είναι φυτά, καλά. Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ θα το πω. Δηλαδή, όχι, εγώ δεν ήμουν κουκουτικιά, το είπα.
1: Τι έπαθες?
0: Δεν ήμουν κουκουτικιά.
1: Δεν ήσουν.
0: Πώς είναι οι ρουβίτσες? Δεν ήμουν στο fan club του Κόκοτα, ήμουν και άλλη γενιά.
1: Εντάξει, πιθανόν να ήταν η γιαγιά σου βέβαια.
0: Μπορεί, λοιπόν, τον άκουγα.
1: Αλλά...
0: θέλω να πω το εξής, mm-hmm. ότι βλέπεις αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, mm-hmm. που εγώ σου λέω δεν τον άκουγα τον άνθρωπο, mm-hmm. Πώς αφήσαν το στίγμα τους και γράψαν ιστορία στο μουσικό στερέωμα,
1: mm-hmm.
0: και πώς αφήνουν πίσω τους έτσι μια παρακαταθήκη. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Τι σε εντυπωσίασε τίποτα?
1: Με εντυπωσίασε, αλλά τι θες να πεις με αυτό εσύ?
0: Ότι η παλιά γενιά έτσι καλλιτεχνών, οποιοδήποτε καλλιτέχνη, όπως ήταν και η Βουγιουκλάκ, να μην πω μόνο για το Κόκοτα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν αφήσει ιστορία
1: πράγματα,
0: πίσω
1: ιστορία,
0: τους.
1: Συμφωνώ.
0: Και η νέα γενιά δεν αφήνει τόσο πολύ το στίγμα της. Ή δεν το βλέπουμε εμείς ίσως.
1: Κοίταξε, αυτό είναι κάτι που θα φανεί μετά από χρόνια, αργότερα.
0: Μετά θάνατον. Αφήσει... αυτό δεν είναι άδικο.
1: Γιατί όχι, ο Κόκοτας αναγνωρισμένος, όχι, μετά θάνατον, έζησε ζωή. Πολύ μεγάλη, δίπλα στον Ωνάση. Από ό,τι θυμάμαι είχε μια φοβερή, τρομερή συλλογή αυτοκινήτων με Rolls Royce, δηλαδή έζησε χρόνια ονειρικά, έτσι.
0: Είχε τέτοια πράγματα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και η διαθήκη του, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τη διαθήκη του.
1: Κάποια στιγμή, κάποια χρονιά, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν το 78 ή το 79, του έγινε και πρόταση από μια εταιρεία. Τώρα ξεριστικά είχε, δεν ξέρω τι.
0: Και τις φαβορίτες.
1: Ναι, ξέρεις, του δίνανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για να ξυρίσει τις φαβορίτες του. Και δεν το έκανε.
0: Ήμουνα τις προάλλες σε ένα μια συναυλία και το ανέφεραν αυτό το πράγμα. Mm. Και μάλιστα είπανε ότι κάτι δεν θυμάμαι τώρα καλά. Ότι γιατί να τις ξυρίσω, λέει. Εγώ κατέβηκα από το αεροπλάνο και μου είπανε: καλά, είσαι ο πιο ωραίος άντρας στον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε για τραγούδι.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο Βαρνάβας Ναθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα. Στα γεγονότα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο δηλαδή. 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η Ζυθοποιία Άμστελ. Το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινεκεν. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Στο 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάκτορας Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις, εκδηλώσεις.
13: Με καθαρή
14: ομάδα.

0: Αν θέλω να ρωτήσω κάτι για τους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
0: Τώρα διαβάζαμε πριν για τα γεγονότα που τι γεννήθηκε και τι δεν γεννήθηκε ο καθένας. Πες ότι μία ομάδα έχει 12 παίκτες. 12
1: ναι,
0: δεν έχει.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εξαρτάται τώρα τι παίζουν.
0: Κάποιοι παίζουν μέσα, κάποιοι παίζουν πάγκο.
1: Okay.
0: Τα λέω καλά.
1: Δεν παίζουν, δηλαδή κάθονται στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Κοινώς.
0: Αυτοί που κάθονται στον πάγκο παίζουν.
1: Κάποιες φορές παίζουν, κάποιες φορές όχι.
0: Δηλαδή στη θητεία τους πόσο θα παίξουν.
1: Δεν είναι ο πάγκος, πώς το λένε, θέση στο άθλημα.
0: Δηλαδή μπορεί να είσαι 3 χρόνια στον πάγκο και μετά να σε απολύσουν.
1: Μα είσαι 3 χρόνια στον πάγκο σημαίνει ότι δεν κάνεις για τίποτα. Έχουν πολλούς παίκτες για επιλογές ανάλογα με τον αγώνα, ανάλογα την κατάσταση των αθλητών, ανάλογα πόσο έχουν κουραστεί το προηγούμενο διάστημα, σε τι φόρμα βρίσκονται, γιατί ο αθλητής είναι και να είσαι και σε φόρμα, έτσι. Υπάρχουν μια περίοδο που δεν είναι σε φόρμα. Ή ξέρω εγώ, ήρχεσαι από ένα τραυματισμό. Δεν θα σε βάλει να παίξει κατευθείαν, να σπάσει τα ποδάρια σου και τα χέρια σου.
0: Ωραία. Αυτός που μένει στον πάγκο, δηλαδή, πρέπει να ξέρω εγώ πότε γεννήθηκε, είναι σταρ.
1: Ρεσί, η ομάδα είναι μία. Δεν υπάρχει πάγκος και μη. Όλοι οι παίκτες εν δυνάμει παίζουν κάποια στιγμή ανάλογα με την. Πώς το λένε, με την ανάγκη εκείνη την ώρα του αγώνα. Αυτή είναι η έννοια του πάγκου. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι, πρέπει να έχεις αναπληρωματικούς. Ένας τραυματίστηκε. Χρειάζεσαι δύο επιθετικούς, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή. Έχεις βάλει πολλά γκολ και θες να μαζευτείς πίσω, ας πούμε, τώρα για να μην φας γκολ, θα χρειαστεί να αλλάξεις και να βάλεις περισσότερους αμυντικούς. Ο κάθε παίκτης έχει και μία θέση που παίζει.
0: Ναι, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε πότε αλλάζει η ομάδα παίκτες.
1: Τι εννοείς. Νομίζω δύο φορές το χρόνο στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεταγραφική περίοδος. Μία είναι μετά το καλοκαίρι και είναι μετά τις γιορτές, αν θυμάμαι καλά.
0: Και έχω και άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για να γίνεις ποδοσφαιριστής,
1: ναι.
0: Πού πας? Ρε παιδί μου, πες ότι εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πηγαίνεις στην καφετέρια απέναντι από το γήπεδο, ποδοσφαιριστής δεν γίνεσαι. Πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο και πρέπει να είσαι και πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρός.
0: Και πότε σταματάς?
1: Οι ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι μετά τα 35, εκτός από μερικούς που είναι έτσι πολύ, πώς να προσέχουν πάρα πάρα πολύ και είναι πολύ τυπικοί σε όλα, στις διατροφές τους, στις προπονήσεις τους, υπάρχουν παίκτες που φτάνουν και στα 40.
0: Και μετά τι κάνουν, τη σύνταξη?
1: Αν έχουν παίξει έτσι όπως πρέπει και έχουν πάει στις ομάδες που πρέπει, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.
0: Μετά το τραγούδι θα σου πω και για το offside.
1: Μάλιστα.

0: Ολοκληρώνουμε σε λίγα λεπτά την πρώτη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη και η Μέρη με τις απορίες της.
1: Βεβαίως, έχω κι άλλη.
0: Ωραία, τι τραγούδι.
1: Βέβαια, όταν λέω τη λέξη offside, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Τι σου έρχεται, η Ρένα, την ταινία, τι σου έρχεται.
1: Κοντά έπεσες. Έχεις αρχίσει και γινόμαστε κολλητοί.
0: Ωχ, αυτό με τώρα. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσες να μου πεις. Δηλαδή, ότι γίνομαι ίδιος με σένα. Πού να πω. Κοίταξε, είναι και μακριά και το παράθυρο για να τρέξω. Γελάς, Μέρη.
1: Λοιπόν, μου θυμίζει το βουτσά που κάνει ψιτ. Point.
0: Εγώ.
1: Όχι, το offside.
0: Α, το offside.
1: Ναι. Oh. Έχω και άλλο τέτοιο, θα σα το πω.
0: Ναι, όλα απορίες είσαι. Τι έχει. Για πες να τελειώνω. Δηλαδή, μήπως και βρω παρηγοριά που λένε. Έλα.
1: Όταν καμιά φορά πηγαίνω στην Αθήνα και μπαίνω στο μετρό,
0: ναι,
1: που κάνει
0: ναι,
1: αυτός ο ήχος της πόρτας που ανοίγει και κλείνει,
0: ναι,
1: μου θυμίζει ένα τραγούδι της Τσαλιγοπούλου. Και εκεί που ναι, ναι.
0: Αυτά όλα τα σημειώνεις, τα γράφεις, τα μαζεύεις και όταν πας στο γιατρό τα λες.
1: Ο γιατρός δεν μετέχεται τελευταία.
0: Και ο γιατρός, φαντάσου. Για να καταλάβετε τι περνάω, έτσι. Άντε να βάλουμε ένα τραγούδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Να σου διαβάσω μία είδηση από την Άξο.
1: Από την Άξο.
0: Πάρω και στην Άξο. Ναι, από την Άξο.
1: Να διαβάσεις.
0: Να διαβάσω. Λοιπόν, η Νάξος λέει γίνεται το πρώτο έξυπνο νησί που το κάνει η Amazon.
1: Η Amazon κάνει έξυπνο νησί την Άξο.
0: Ναι, άκου τώρα την είδηση. Μια σειρά από μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις θα μετατρέψουν την Άξο στο πρώτο έξυπνο νησί στον κόσμο. Τόνισε η Amazon λέει, το πελαγίτικο νησί σε έξυπνο του σχεδίου Naxos Smart Island. Η Naxos αναβαθμίζεται λέει, ψηφιακά μέσα από νέες υποδομές σε τομείς όπως τηλεϊατρική, έξυπνη κινητικότητα αλλά και μέσα από την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κατοίκων.

0: Ξέρω να σου πω κάτι τώρα. Ναι, η Ανάξος έχει ανάγκη την Amazon να το κάνει έξυπνο νησί. Είναι από μόνη της έξυπνη κάτοικη εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν περισσότερο IQ από τους υπόλοιπους.
0: Δεν ξέρω, αλλά έχουν ολόκληρη πόρτα για να αερίζονται.
1: Έλαντε.
0: Πορτάρα, περιμένουν την Amazon. Και ποιοι είναι οι Αμαζονίτες.
1: Έλα, Αμαζονίτες και Αμαζονίτισες.
0: Εκτός κι αν.
1: Ξεφύγαμε πάλι. Ναι.
0: Στην Amazon
1: ναι.
0: Είναι κανένας αναξιώτης. Έτσι το δεχόμαστε.
2: Ω, λες.
0: Α, έτσι ναι, να πενέψεις το σπίτι σου.
2: Υπάρχει ρε πουθενά στον κόσμο που να μην υπάρχει πίσω ένας Έλληνας. Δεν
0: για
2: γίνεται.
0: Για να θυμηθώ, νομίζω πως όχι.
2: Νομίζω πως όχι. Τραγούδι.
0: Γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σου και εσένα.
0: Και καλή σας παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Να είμαστε πάντα καλά.
1: Ναι. Έχετε κάτι να μας πείτε? Θέλετε κάτι να μας πείτε? Έχετε κάτι σκεφτεί? Κάτι που σας απασχολεί? Κάτι που σας ενοχλεί? Κάτι που πρόκειται να συμβεί αλλά δεν το ξέρετε?
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Θέλω να δηλώσω.
1: Τι
0: Λοιπόν, ότι πριν δεν μ' άφησε να πω για το offside. Shit boing.
1: Ναι, το είπαμε αυτό. Άλλο.
0: Θέλω να σου πω πως μου εξήγησε ένας φίλος μου για να καταλάβω τι είναι το offside.
1: Τι σου εξήγησε?
0: Λοιπόν, ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μαγαζί μέσα και να βλέπεις μια τσάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά να σκέφτεσαι αν θα την πάρεις ή όχι, γιατί είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Και τελικά αποφασίζεις να την πάρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά σε έχει δει άλλη που την κοιτάς και της αρέσει.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν πας εσύ στο ταμείο διστακτικά, περνάει, την παίρνει και την πληρώνει.
1: Στο έκανε πλήρως μεταφορά σε γυναικείο τέτοιο, για να καταλάβεις τι γίνεται. Τι λες? Τέτοια υπομονή είχε αυτός ο άνθρωπος? Παναγία μου.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Music, cocktails, sunset loading. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
5: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις, θα υπάρχω.
4: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: Εδώ ακούτε μόνο.

0: σε καφέ.
1: Επιστρέψαμε ξανά εδώ πέρα. Ο Θάνος δεν μιλάει γιατί παίζει με το κινητό του. Οφείλω να το πω. Ναι. Αλλά μπορείτε να του στείλετε μηνυματάκια για να σας απαντήσει με τον ίδιο μανιακό τρόπο που απαντάει και στους υπόλοιπους τώρα.
2: Και μα τι να κάνω.
1: Facebook, στο Θάνος με μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας το ζουζουνιάρικο αυτό γλυκοστάλαχτο παπάκι.

0: Μερούλα, θα σου διαβάσω μία ειδησούλα. Νέα εποχή για τη Virgin Atlantic.
1: Ποια είναι η Virgin Atlantic?
0: Αεροπορική εταιρεία, παιδί μου.
1: Oh yeah.
0: Οι άνδρες αεροσυνοδοί θα μπορούν να φοράνε φούστες και οι γυναίκες παντελόνια. Ναι, κανονικά. Και έχει και φωτογραφία και δείχνει τον αεροσυνοδό με φούστα.
1: Έχω να πω.
0: Ναι, έχεις να πεις.
1: Ότι ο Σάκης είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, και συνεχίζει ήδη και λέει: το προσωπικό μας θα μπορεί να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
0: Mm-hmm. Στη επικαιροποίηση της πολιτικής της για τις στολές προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών. Η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί. Ποιος άντρας θεωρεί ότι η φούστα είναι βολική?
0: Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει και ενοχλητικό.
1: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα έχεις?
1: Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
0: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
1: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
0: αθλητικό σου
1: και άντε γεια.
0: Άντε γεια. Άντε
1: τώρα βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
0: Έλατε.
1: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
0: Σωστά.
1: Και πονέκι μέσα.
0: Όπου όλα. Χάλια, χάλια.
1: Άστε.
0: Χάλια, χάλια.
1: Ρώτα και εμένα.
0: Ναι, σε ρωτάω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σου διαβάσω μία ειδησούλα. Νέα εποχή για τη Virgin Atlantic.
1: Ποια είναι η Virgin Atlantic?
0: Αεροπορική εταιρεία, παιδί μου. Οι άνδρες αεροσυνοδοί θα μπορούν να φοράνε φούστες και οι γυναίκες παντελόνια. Ναι, κανονικά. Και έχει και φωτογραφία και δείχνει τον αεροσυνοδό με φούστα.
1: Έχω να πω.
0: Ναι, έχεις να πεις.
1: Ότι ο Σάκης είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, και συνεχίζει η είδηση και λέει: το προσωπικό μας θα μπορεί να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
0: Mm-hmm. Σε επικαιροποίηση της πολιτικής της για τις στολές, προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών, η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί. Ποιος άντρας θεωρεί ότι η φούστα είναι βολική?
0: Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει και ενοχλητικό.
1: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα
1: έχεις? Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
0: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
1: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
0: αθλητικό σου
1: και
0: άντε γεια.
1: Τώρα βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
0: Έλατε.
1: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
0: Σωστά.
1: Και πονέκιμες.
0: Όπου όλα. Χάλια.
1: Ρώτα και εμένα.
0: Ναι, σε ρωτάω.

0: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
1: Mm-hmm. Στις επικυροποίησεις της πολιτικής της για τις στολές προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών, η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ποιος άντρας θεωρεί ότι φούστα είναι βολική?
1: Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει. Και ενοχλητικό.
0: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχεις?
0: Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
1: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
0: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
1: αθλητικό σου
0: και αντεγιά.
1: Αντεγιά.
0: Τώρα βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
1: Έλατε.
0: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
1: Σωστά.
0: Και πονέκιμες.
1: Όπου όλα. Χάλια.
0: Ρώτα και εμένα.
1: Ναι, σε ρωτάω.

0: Λοιπόν, σήκω, φεύγουμε.
1: Άντε, ραντεβού λοιπόν αύριο.
0: Αύριο, πόσο θα έχει αύριο, 12. Γεια σας.
1: Εδώ, ραντεβουδάκι, γεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα DEX. Δυνατά House, Deep House και Afro Beach Vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Παρασκευή σήμερα, χωρίς παρεμίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα διώξουμε τις τρικυμίες. Πω, λοιπόν, έχω κέντα. Δύο καφέδες ήπια, είμαι σε μια υπερδιέγερση σήμερα, μην με παρεξηγείτε. Ξύπνησα πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε δυνατά σήμερα. Ήρθαμε πολύ άγριες διαθέσεις για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Με συγχωρείτε, Παρασκευή είναι όλη μέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ δυναμικά, οριακά εκρηκτικά.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς καθίστε άνετα και αναπαυτικά όπου βρίσκεστε, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθήστε με προσοχή τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και η ομάδα μου για εσάς για σήμερα. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες μεταδόσεις, παλιά αγαπημένα τραγούδια, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Φυσικά θα σας υπενθυμίσουμε ονομαστικές ερωτές και επέτειους, όπως επίσης θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα γελάσουμε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, όπως επίσης θα γουστάρουμε και με τις προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπητοί μου φίλοι, περιμένω με μεγάλη μου χαρά τα μηνύματά σας στα social media, είτε του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Γράψτε μου σας παρακαλώ πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού σας βρίσκει η εκπομπή, και εννοείται μπορείτε να μου ζητήσετε και αγαπημένο τραγούδι, μπορείτε να μας κάνετε και ένα ωραίο στοράκι, αρκεί να μας ταγκάρετε για να σας κάνουμε repost.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αν πας. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα, χρόνια πολλά, καλά πήγε αυτό παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω πει ακόμα τον καφέ μου, συγγνώμη δηλαδή, εντάξει, χρόνια πολλά στον Νούφριο και Νουφρία, πολύ ωραία τα ονόματά σας παιδιά, να τα χαίρεστε. Έχουμε μια επέτειο, Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας και σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ελβετικός σουγιάς. Αυτή είναι...

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η καλύτερη παρέα της πόλης, ραδιοφωνικά σίγουρα, είναι εδώ. Γι' αυτό μην αναρωτιέσαι. Μείνε στην παρέα μου, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Γιατί το ψάρι είναι κακό στα μαθηματικά? Γιατί μπλέκει στα δίχτυα.

0: Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι,
11: Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
11: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα κλείσω σήμερα το αφιέρωμα στο Netflix και στις κωμωδίες από αυτή τη δεξαμενή. Λίο, μια σαύρα σχολικής τάξης, αποφασίζει ότι θέλει επιτέλους να ζήσει πραγματικά τη ζωή της. Ακούγεται τρελό και είναι. Το Λίο έχει χιούμορ, καρδιά και πολλές στιγμές που το έκαναν από τις πιο αγαπητές οικογενειακές κωμωδίες του Netflix. Δείτε το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι όλους. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε ευγνώμονες που μοιραζόμαστε αυτές τις ραδιοφωνικές ώρες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ανταπόκρισή σας σε Facebook, Instagram και TikTok είναι τόσο μεγάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ όμορφη και δυνατή ραδιοφωνική σχέση. Να μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε πολύ δυνατές ενότητες και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι.
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Ακού, θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα με μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και ο διακεκριμένος blogger Pericles Rosa, που ταξίδεψε σε κάθε Ήπειρο προκειμένου να ανακαλύψει άγνωστους θησαυρούς, αναφέρει πως αν ονειρεύεστε να επισκεφτείτε ένα ελληνικό νησί που δεν το εντοπίζουν τα ραντάρ του μαζικού τουρισμού και χρειάζεστε ένα μέρος για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας, η Αστυπάλαια είναι η καλύτερη απάντηση. Η πεταλούδα του Αιγαίου συνδυάζει στοιχεία από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και μπορεί να υπερηφανεύεται για την πιο υπέροχη χώρα σε όλη την Ελλάδα, που είναι γεμάτη λευκά σπιτάκια, χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, εκκλησίες με μπλε τρούλους και ένα επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει από ψηλά. Το νησί διαθέτει πολλά μίλια παρθένων παραλιών, πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά, πλούσια κουζίνα και γραφικά σοκάκια. Στις επόμενες θέσεις της λίστας βρίσκονται τα νησιά Μποϊπέμπα στη Βραζιλία, Κολίπε στην Ταϊλάνδη, Ράγια Άμπατ στην Ινδονησία, Σοκότρα στην Ιεμένη, Σαν Άντρες στην Κολομβία και Λόρτ Χάουε στην Αυστραλία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μοναχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, άντε

Άκου θετικά λοιπόν, και το εργαστήριο μηχανικής αποκατάστασης του ETH Zurich εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε ένα ρομποτικό γάντι γνωστό ως Relab Tenoexo, σχεδιασμένο να βοηθά άτομα με δυσλειτουργία στα χέρια. Παθήσεις όπως εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλική παράλυση και τραυματισμοί στην σπονδυλική στήλη συχνά αφήνουν τους ανθρώπους με δυσκολίες στις βασικές κινήσεις των χεριών. Το Relab Tenoexo είναι ένα ελαφρύ γάντι εξοπλισμένο με μοτέρ, ελεγκτές και αισθητήρες προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun γωνίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
13: Συνεχής ροή

0: θέσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.

άκου θετικά και ακόμα και αν συχαίνεται κανείς τη βροχή ή εν πάση περιπτώσει παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοπία αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα, ωστόσο πρόκειται για ελληνική λέξη που πρακτικά δεν περιγράφει ένα συστατικό κάποιου αρώματος, αλλά ακριβώς αυτό, τον τρόπο που μυρίζει η γη μετά τη βροχή. Η λέξη είναι πετριχόρ ή πετριχόρας και ουσιαστικά περιγράφει την οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν έχει πέσει πάνω του βροχή. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ηχόρ, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν το αίμα των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο, το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

Όχι, ή εν πάση περιπτώσει παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοπία αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα, ωστόσο πρόκειται για ελληνική λέξη που πρακτικά δεν περιγράφει ένα συστατικό κάποιου αρώματος, αλλά ακριβώς αυτό, τον τρόπο που μυρίζει η γη μετά τη βροχή. Η λέξη είναι πετριχόρ ή πετριχόρας και ουσιαστικά περιγράφει την οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν έχει πέσει πάνω του βροχή. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ηχόρ, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν το αίμα των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο, το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

Ακούω θετικά και ένα περίτεχνο τατουάζ ηλικίας 1200 ετών πάνω στο χέρι μιας μούμιας στο Περού ανακαλύφθηκε και σε μια εκπληκτική αυτή ανακάλυψη, όπως αυτή που σας περιέγραψα, έπεσαν οι αρχαιολόγοι καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν μια σειρά από περίτεχνα τατουάζ σε μια μούμια 1200 ετών από το Περού. Έτσι λοιπόν βρέθηκε στο Περού και δηλώνουν ενθουσιασμένοι οι αρχαιολόγοι με το εύρημά τους αυτό. Αυτά τα τατουάζ τύπου λέπια βρίσκονται στον πύχη μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων και οι επιστήμονες κατάφεραν να τα εντοπίσουν με τη βοήθεια λέιζερ. Το επίπεδο δεξιοτεχνίας και προσπάθειας που απαιτήθηκε από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη του προκολομβιανού πολιτισμού, Τσαν Κάι, πραγματικά μας έχει συγκλονίσει, λένε τώρα οι αρχαιολόγοι. Τα λέιζερ χρησιμοποιούν συνήθως για την αφαίρεση τατουάζ από το δέρμα με μεικτά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτές οι δέσμες φωτός μπορούν επίσης να αποκαλύψουν το μελάνι πάνω σε σώματα πολλών αιώνων.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: People have the power. People
5: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Ακούω θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε για ακόμα περισσότερες θετικές ειδήσεις και ακόμα περισσότερες όμορφες μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν, και η Coca-Cola είναι ένα από τα παλαιότερα αναψυκτικά και όπως τα περισσότερα από αυτά έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά το διάσημο αναψυκτικό σερβιρόταν κάποτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενώ τα περισσότερα εστιατόρια έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή μέθοδο σερβιρίσματος του συγκεκριμένου ποτού, ένα παλιό εστιατόριο ζαχαροπλαστείο στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να το κάνει. Το Lexington Candy Shop, ένα εστιατόριο σχεδόν 100 ετών, προκάλεσε σε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά από ένα βίντεο που δείχνει τον τρόπο σερβιρίσματος της Coca-Cola και έγινε viral. Το κλιπ μοιράστηκε αρχικά στο λογαριασμό New York Inco του Nicholas Heller στο TikTok και το Instagram και από τότε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου φαίνεται να ετοιμάζει το αναψυκτικό με τον παλιωμοδίτικο τρόπο που ονομάζεται Coca-Cola Float. Αντί να ρίξει απλώς το παγωμένο αναψυκτικό σε ένα ποτήρι, γεμίζει το ποτήρι με σιρόπι Coca-Cola από την Αγγλία και στη συνέχεια βάζει σόδα, ενώ το κουνά ή το ανακατεύει. Στη συνέχεια προσθέτει μια μπάλα παγωτό βανίλια στο ποτό και το σερβίρει. Το Lexington Candy Shop βρίσκεται και στη γωνία Ελεοφόρου Lexington και της 23ης οδού στο Upper East Side στο Manhattan, από όπου πήρε και το όνομά του και ανήκει σε μια οικογένεια Έλληνο-Αμερικανών. Είναι μόλις 3 τετράγωνα από το Metropolitan Museum of Art and Museum Mile, σε μια πολύ κοσμοπολιτική γειτονιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: Εδώ ακούτε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούω θετικά και αρχαιολόγοι της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ αποκάλυψαν ένα βυζαντινό μοναστήρι ηλικίας 1500 ετών βόρεια του Κυριάτ Γκάτ στη νότια περιφέρεια του Ισραήλ. Οι ανασκαφές αποτελούν μέρος των σχεδίων ανάπτυξης της Αρχής Γης του Ισραήλ για την γειτονιά Καρμέι Γκάτ Νόρθ, όπου οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα μεγάλο μοναστικό συγκρότημα που χρονολογείται από τον 5ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με ελληνική επιγραφή που γράφει «Ευλογημένος ή εν τη εισόδο σου» και «Ευλογημένος ή εν τη εξόδο σου». Αυτή είναι μία από τις ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στους Ισραηλίτες αν τον υπάκουαν. Σημαίνει ότι κάθε πτυχή της ζωής τους θα ήταν ευλογημένη και όπου και αν πήγαιναν οι ευλογίες του θα τους ακολουθούσαν. Το ψηφιδωτό περιέχει επίσης περίπλοκα σχέδια κατασκευασμένα από μικρά ψηφιδωτά που απεικονίζουν σταυρούς, λιοντάρια, περιστέρια, αμφορείς και λουλούδια. Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι το μοναστήρι βρισκόταν σε στρατηγική θέση κατά μήκος ενός σημαντικού αυτοκινητοδρόμου που συνέδεε τα βουνά με την παράκτια πεδιάδα, εξυπηρετώντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τοπικές κοινότητες. Έλα.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακού θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενιλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών.

Άκου θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενυλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση

Άκου θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενυλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση ενέργειας όσο άλλες μορφές μπαταριών και είναι πολύ μεγάλες και ογκώδεις για να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα ή smartphones. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη λύση για την αποθήκευση ενέργειας στην κλίμακα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιωλική και η ηλιακή, ώστε να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις και οι αιχμές της προσφοράς.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι!
8: Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.

ένα μουσικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026. Hey!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο beach experience.
2: Στο απόλυτο beach experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε

χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.

0: Κοκονόκτο, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: το βιογραφικό σου.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.